0: η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Es una cosa muy intensa.

son muchas las cosas que me han fascinado.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Κόσμος

everybody too and just... Sabor do Rio.

0: 93,6.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και από εμάς είναι Τρίτη, είναι 4 Αυγούστου και άμα δεν ξεκινήσεις τον Αύγουστο την εκπομπή τουλάχιστον μία φορά μέσα στον Αύγουστο με το κύμα του Κωνσταντίνου Β, εντάξει, τι εκπομπή θα ήσουν. Καλημέρα, είναι Τρίτη λοιπόν, είναι 4 Αυγούστου, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές θα είναι όπως πάντα αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες, η Λιάνα Μαστάθη και σήμερα μαζί μας Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 για την επικοινωνία μας. Είναι νωρίς το πρωί, οπότε φτιάξτε καφέ και τα λέμε τα υπόλοιπα σε λίγο.

Τρίτη λοιπόν σήμερα, 4 Αυγούστου. Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Για σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 38 βαθμούς, διαβάζω, στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή στη Δυτική Μακεδονία και εκεί πέρα πάνω, και στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα θα φτάσει μέχρι 37 βαθμούς. Γενικά ανεβασμένες θερμοκρασίες, στη Θεσσαλία θα φτάσει μέχρι 39 βαθμούς, Δυτική Ελλάδα θα φτάσει μέχρι 38 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 37 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη αναλυτικότερα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 μέχρι 35 βαθμούς, ενώ στην Αττική έχουμε μία από τα ίδια, ηλιοφάνεια δηλαδή, και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 25 βαθμούς στην Αθήνα. Σήμερα στην ταυτότητα της ημέρας γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Πείτε του χρόνια πολλά και από εμάς, αν έχετε κάποιον με αυτό το όνομα που γιορτάζει. Φυσικά συνεχίζουν, φυσικά τέλος πάντων, οι πυρκαγιές, πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθειά τους για κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει τη Δυτική Αττική εδώ και 4 μέρες, 5 μέρες, από 31 Ιουλίου. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε 3 κύρια μέτωπα. Το δυσκολότερο φαίνεται να βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Και επίσης να ξέρετε ότι έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές σε 7 σημεία της Δυτικής Αττικής λόγω της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα αν επιχειρήσετε να κυκλοφορήσετε με αυτοκίνητο εκεί κοντά. Στα μουσικά τα δικά μας, σαν σήμερα το 1901 γεννιέται ο Σάτσμο ή ο Πόπς ή αλλιώς ο Λουίς Άμστρογκ, αυτός ο κορυφαίος Αμερικανός μουσικός και τραγουδιστής, πρώτος μεγάλος σολίστας, άλλαξε στην ουσία την πορεία της μουσικής με το μοναδικό του παίξιμο στη τρομπέτα.

Πράγματι από το ημερολόγιο της ημέρας, λίγα είναι σήμερα. Σαν σήμερα 1902 παραδίδεται στο κοινό του Λονδίνου το τούνελ του Greenwich που διασχίζει υπογείως τον Τάμεση. 1949 συγχωνεύεται το Basketball Association of America και το National Basketball League και δημιουργήθηκε το NBA, το National Basketball Association. 1958 το Billboard παρουσιάζει το Chart Hot 100 με τα singles που έχουν, πουλήσει περισσότερο. Το τραγούδι Poor Little Fool του Ρίκι Νέλσον είναι στην πρώτη θέση. 1960 έπεται αλλαγή από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι. Απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό οι ερμηνείες του λίματος Γκρέκ, που είναι ο Έλληνας. Η ερμηνεία που έδινε τότε το γαλλικό λεξικό στη λέξη Γκρέκ ήταν απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Ευτυχώς έγινε παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας και έφυγε από το γαλλικό λεξικό αυτή η ερμηνεία. Και σαν σήμερα το 1975 ο Ρόμπερτ Πλαντ με τη γυναίκα του είχαν έρθει στη Ρόδο για να κάνουν διακοπές, νοικιάσαν ένα αυτοκίνητο και είχαν ένα ατύχημα. Ο τραγουδιστής έσπασε τον αστράγαλό του και τον αγκώνα του. Η γυναίκα του είχε κάποια κατάγματα στο κεφάλι, στη λεκάνη και στα πόδια. Ευτυχώς τα παιδιά τους γλίτωσαν με μερικές μελανιές. Πρώτο σέλιδος όλες τις εφημερίδες όλο τον κόσμο, ο Ρόμπερτ Πλαντ είχε πει ήδη γιώτενε ότι έζησε από θαύμα, ότι ένα φορτηγό με φρούτα τους μετέφερε στο νοσοκομείο με πολύ άτσαλο τρόπο. Είχε πολλά προβλήματα με την υγεία του για τα επόμενα 2 χρόνια, οπότε μια επερχόμενη περιοδία των Led Zeppelin στην Βόρεια Αμερική αναγκάστηκε να ακυρωθεί. Led Zeppelin μέχρι το ρολόι να δείξει και μισή.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

διαβάζω μία είδηση ότι λέει τα μεγάλα κλαμπ αλλά και τα μικρά μπαρ έχουν αρχίσει και αλλάζουν κάπως στον τρόπο που συμπεριφέρονται απέναντι στους πελάτες τους, γιατί εστιάζουν περισσότερο στη Generation X. Τα ακούς, Κώστα? Οι γεννημένοι δηλαδή μεταξύ 1965 και 1980, γίναμε viral πάλι και στη μόδα, έχουν αρχίσει λοιπόν να εστιάζουν σε αυτούς τους πελάτες, επειδή είναι πιο επικερδής πελατεία από τη Gen Z. Η Gen Z, οι πιο νέοι δηλαδή, πίνουν λιγότερο αλκοόλ από τις προηγούμενες γενιές, έχουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση απέναντι στις επιπτώσεις του αλκοόλ στη υγεία, στην κουλτούρα. Αντίθετα, λέει, η Gen X διατηρεί σταθερές συνήθειες κατανάλωσης και αποτελεί, λέει, την πιο αξιόπιστη πηγή εσόδων για τα μπαρ. Μάλιστα, πολλά μπαρ οργανώνουν και θεματικές βραδιές με δεκαετίες 80 και 90, μουσικές κτλ. Και από νωρίς κιόλας, τα μπαρ ξεκινούν από νωρίς γιατί έχουν και κάποια ηλικία αυτοί που πίνουν, οπότε δεν ξενυχτούν. Αλλά οι ιδιοκτήτες αναφέρουν ότι οι μεγαλύτεροι πελάτες παραγγέλνουν περισσότερα ποτά, μένουν περισσότερη ώρα και εξοδεύουν και περισσότερα χρήματα. Μπαίνουν, λέει, και πάνε κατευθείαν στο μπαρ. Ενώ, λέει, οι νέοι μπαίνουν και πάνε κατευθείαν στην πίστα. Οπότε δεν έχουν τα έσοδα που θα θέλανε από την Gen Z. Δεν έχει σταματήσει να διασκεδάζει, αλλά έχει σταματήσει να πίνει. Και η αλήθεια είναι, λέει, μετά από έρευνα που κάνουν, γιατί κάνουν και έρευνες για αυτά τα πράγματα, όσοι γεννήθηκαν, λέει, σε αυτές τις χρονιές, από 65 δηλαδή μέχρι 80, έχουν διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τις συνήθειες που είχαν όταν ήταν νέοι στο ποτό, οπότε και συνεχίζουν έτσι. Κάτι είναι και αυτό, να το ξέρετε. Στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1963, οι Beatles μπαίνουν για πρώτη φορά στα αμερικάνικα charts με το τραγούδι From Me.

Επίσημες ειδήσεις χρηστικές, όπως θέλετε πείτε τις. Έχουμε την προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 315 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία και δομές υγείας σε όλη την Ελλάδα. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι αύριο στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έτσι, μέσα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Μέχρι αύριο λοιπόν, 5 Αυγούστου, 2 η ώρα το μεσημέρι. Είναι θέσεις που αφορούν κατηγορίες πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης με ειδικότητες όπως γιατροί διάφορων ειδικοτήτων, νοσηλευτές και βιοχημικοί. Επίσης, να ξέρετε ότι άνοιξε χθες η πλατφόρμα για δηλώσεις Πόθεν Έσχες. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 24 Οκτωβρίου του 2025. Επίσης, άλλη μία είδηση. Η Υπουργός Τουρισμού, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ανακοίνωσε ότι αυτή την Παρασκευή, ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Να το ξέρετε και αυτό. Στα δικά μας τα μουσικά από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1972 κυκλοφορεί μια ταινία που δεν μας απασχόλησε τόσο η ταινία όσο το soundtrack της ταινίας. Είναι η ταινία Superfly, ένα εξαιρετικό soundtrack από τον Curtis Mayfield, ορόσημος στη soul μουσική. Η ταινία δέχτηκε επικρίσεις ότι ωρεοποιούσε τη ζωή των εμπόρων ναρκωτικών, αλλά οι στίχοι του Curtis Mayfield στα τραγούδια του λειτουργούσαν έτσι ως το αντίβαρο και ήταν και η συνείδηση της ταινίας. Τραγούδια που κατακρίναν τη χρήση των ουσιών, μιλάγαν για τη φτώχεια, για τα αδιέξοδα στα γκέτο. Τραγούδια με βαθύ κοινωνικό σχολιασμό. Εδώ Curtis Mayfield, Superfly.

0: 93,6.
1: Το Fee Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fee Hill Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ και πάλι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είναι Τρίτη, είναι 4 Αυγούστου. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Διαβάζουμε στις ειδήσεις ότι έχουν ξεκινήσει οι ρήψεις από 7 εναέρια μέσα, εκεί πέρα όπου υπάρχουν πυρκαγιές. Σε γενική ύφεση βρίσκονται τα τρία βασικά μέτωπα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Το πιο ενεργό σημείο παραμένει πάνω από την Ψάθα, όπου υπάρχουν μικρές διάσπαρτες εστίες. Έχουν χωριστεί σε τρεις τομείς για τις επιχειρήσεις: βόρεια από το Κρυοπηγάδι, νοτιοανατολικά προς Κονδύλι και νότια προς Ψάθα. Και κρίσιμες θεωρούνται σήμερα οι ώρες οι μεσημεριανές, έτσι από τη 1 μέχρι τη 1:30, όταν η θερμοκρασία αυξάνεται και η υγρασία πέφτει. Ας ελπίσουμε τα καλύτερα για σήμερα. Θερμοκρασίες, μιλώντας για το καιρό, στην Αθήνα είναι υψηλές, θα φτάσει μέχρι 37-38 βαθμούς, θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες, δηλαδή γύρω στους 38 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία και Τετάρτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Οπότε αναμένεται ένα Σαββατοκύριακο επίσης θερμό. Εδώ λοιπόν μαζί ξεκινήσαμε με Quantic, σε ένα instrumental τραγούδι του Quantic, του κύριου Will Holland, Atlantic Oscillations. Και συνέχεια από το ημερολόγιο της ημέρας, Timmy Euro γεννήθηκε σαν σήμερα 1941, αυτό το κοριτσάκι με τη μεγάλη φωνή. Ήταν από τις πρώτες που ερμήνευσαν αυτό που λέμε Blue-Eyed Soul. Εδώ η Πέχα 2, ένα ελληνικό σχήμα, έκαναν ένα εξαιρετικό remix στο τραγούδι της Timmy Euro, το As Long As There Is You.

Υψηλές θερμοκρασίες. Διαβάζω στην Ιαπωνία το λύσανε, λέει το θέμα. Εκεί πέρα έχουν υψηλές θερμοκρασίες, αγγίζουν 38-39 βαθμούς. Και διάφορες ιαπωνικές εταιρείες συνεργάστηκαν και δημιούργησαν ένα ψυγείο για ανθρώπους. Είναι μία συσκευή, έχει ύψος λέει 2,13 μέτρα και βάθος περίπου 1,20. Κοστίζει περίπου 6.000-7.000 ευρώ, περίπου 6.800 λίρες, γύρω σε 7.000 ευρώ. Αλλά τι γίνεται, ανοίγεις λέει αυτή τη συσκευή, μπαίνεις μέσα και αμέσως αισθάνεσαι μία δροσιά και είναι ένα πολύ ωραίο κλιματιστικό για τον άνθρωπο. Και το κυριότερο λέει ότι στοιχίζει λιγότερο από ότι να έχεις ένα συμβατικό κλιματιστικό. Στοιχίζει περίπου 10 λεπτά ανά ώρα λειτουργίας. Είναι μια φορητή μονάδα. Τώρα πόσο φορητή μπορεί να είναι αυτή η μονάδα που είναι, έχει ύψος 2,13, δεν την ξέρω, αλλά έτσι λέει, φορητή μονάδα που επιταγχύνει την ψύξη ολόκληρη του σώματος και μπορεί να μειώσει λέει, τη θερμοκρασία του σώματος ταχύτερα από τις παραδοσιακές μεθόδους κλιματισμού. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα το 2007 φεύγει από τη ζωή ο Lee Hazelwood. Ο Lee Hazelwood είναι περισσότερο γνωστός για τη συνεργασία του με την Nancy Sinatra και για τα υπέροχα τραγούδια που έχει γράψει για αυτήν και φυσικά το «These boots are made for walking».

Τρέχοντας πίσω στον Αύγουστο, περιμένουμε και τις Περσίδες. Είναι αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο, η βροχή των αστεριών, αν θέλετε. Η βροχή μετεωρητών που λέγονται Περσίδες θα κορυφωθεί, διαβάζω, τη νύχτα 12 προς 13 Αυγούστου, μέχρι και 100 μετεωρίτες ορατούς ανά ώρα υπό ιδανικές συνθήκες. Επίσης περιμένουμε και την Πανσέλινο που θα γίνει στις 28 Αυγούστου. Βγάλε μια ανακοίνωση το Μουσείο της Ακρόπολης. Θα παρατείνει το ωράριο λειτουργίας του, θα είναι ανοιχτό συνεχόμενα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Η είσοδο στο μουσείο θα είναι με κανονικό εισιτήριο και τα εκδοτήρια και τα πολιτήρια του μουσείου θα κλείσουν σε 11:30 το βράδυ. Όλα αυτά θα γίνουν την Παρασκευή 28 Αυγούστου που θα έχουμε και την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε τα δικά μας εδώ, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πάντα με χαροποιούν, έτσι και είναι νωρίς το πρωί. Καταλαβαίνω λίγο πιο δύσκολο να μπει σε αυτή τη διαδικασία να γράψει ένα μήνυμα. Οπότε τα εκτιμούμε πάρα πολύ.

Περνάει γρήγορα η ώρα, έτσι. Είναι ήδη 26 λεπτά μετά τις 7. Ετοιμαζόμαστε. Σε λίγο θα συνδεθούμε με Earth News να δούμε και τις τελευταίες ειδήσεις. Μέχρι τότε ένα τραγούδι που εμπνευστήκαμε γι' αυτό μέσα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1984, το soundtrack, ένα από τα πιο πετυχημένα soundtrack όλων των εποχών, το soundtrack του Prince, το Purple Rain, βρέθηκε στο νούμερο 1. Έμεινε εκεί 24 εβδομάδες. Ένα καταπληκτικό soundtrack που προσωπική μου άποψη θα έπρεπε κάθε δισκοθήκη να έχει αυτό το άλμπουμ. Από αυτό το soundtrack λοιπόν, When Doves Cry, μέχρι να συνδεθούμε με Earth News.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες στην Ψάθα, σε επιφυλακή ισχυρές δυνάμεις για το μέτωπο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά, άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Αυτό είναι ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones, στα Foreign Tongues. Διασκευάζουν Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Μιλώντας για τους Rolling Stones, διάβαζα χθες ένα άρθρο στο Guardian. Είχε μια συνέντευξη του Βρετανού φωτογράφου, του Gerard Mankowitz. Είναι εμβληματικός φωτογράφος. Γιορτάζει τα 80 του γενέθλια. Έχει βγάλει και ένα ωραίο λεύκομα με τις φωτογραφίες. Έχει διάσημα πορτρέτα, δηλαδή όλους τους έχει φωτογραφίσει, από Duran Duran, Wham, μέχρι Jimi Hendrix, μέχρι Joan Jett. Έχει φωτογραφίσει και τους Rolling Stones. Λέει για αυτούς ότι είχε πρωτοπάει να τους φωτογραφίσει το 67, είχε πάει καλά εκείνη η συνεργασία, και ξαναπήγε το 1982 για να φωτογραφίσει για ένα περιοδικό που του είχαν ζητήσει φωτογραφία των Stones, και την πρώτη μέρα τον αγκαλιάσανε και τι χαρά και τι ωραία που σε ξαναβρίσκουμε. Αλλά την επόμενη, λέει, μέρα που πήγε να ξεκινήσει η φωτογράφηση, είχε αλλάξει το κλίμα. Ήταν όλοι πολύ έτσι τσατισμένοι μαζί του ξαφνικά και του είπαν ότι μας θυμίζει στα παλιά τα χρόνια και μας θυμίζει άσχημες εποχές και δεν θέλουμε να σε βλέπουμε. Και τελικά δεν κατάφερε να τραβήξει τη φωτογραφία που ήθελε. Καλά λόγια λέει για τους Eurythmics, για την Joan Jett. Δεν λέει καλά λόγια για τη Σαντέ, θα δυσαρεστήσω τον Προκόπηδούκα. Λέει ότι εντάξει, ήταν ήρεμη όταν πήγε να τη φωτογραφίσει, ήταν συγκρατημένη, αλλά ήταν καθόλου φιλική. Μια φωτογράφηση που κράτησε μόλις 30 λεπτά, αλλά έδειχνε ότι ήθελε να σηκωθεί να φύγει και να επιστρέψει στο στούντιο και δεν της άρεσε καθόλου το που βρισκόταν εκεί για να την φωτογραφίσει. Εδώ μπήκαμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο, είναι 38 λεπτά μετά τις 7, είναι Τρίτη, είναι 4 Αυγούστου, μαζί μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου, Black Keys από τα παλιά και το Fever. Καλημέρα.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό για επιχειρήσεις που επλήγησαν, προβλέπεται ενίσχυση στο 70% για ζημιές σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Ελεύθερος Τύπος, κόντρα σε φλόγες και μποφόρ και 3.589 προσλήψεις μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Και επίσης στον Ελεύθερο Τύπο, τέλος λέει τα μαγνητάκια στο ψυγείο, ζήτω τα αντιλιακά. Είναι ένα άρθρο που λέει ότι η νέα μόδα στα αναμνηστικά είναι να αγοράζεις αντιλιακό και όχι μαγνητάκια. Επιτέλους δεν μπορώ τα μαγνητάκια καθόλου. Συνεχίζουμε. Εφημερίδα των Συντακτών. Μια χαμένη επταετία από επιλογή, πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά. Καθημερινή, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Στα νέα, πρωτοσέλιδο, πυρκαγιές SOS για τα παιδιά αν εκτεθούν στον καπνό. Και επίσης στα νέα, ποιοι δικαιούνται. Στα νέα, πρωτοσέλιδο, πυρκαγιές SOS για τα παιδιά αν εκτεθούν στον καπνό. Και επίσης στα νέα, ποιοι

αυτό ήταν για σήμερα. Προκόπης Δούκας βρίσκεται ήδη εδώ στο στούντιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποχωρήσουμε. Είμαστε μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Λωρίν Χιλ για το τέλος. Καταπληκτική εισαγωγή. Everything is everything. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Archie. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Archie New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
3: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ο Χωσέ Τζέιμς τραγουδάει Duke Ellington, ο άλλος ο γκόλιθος της jazz μουσικής, θα καταλάβετε γιατί λέω ο άλλος, μαζί με τον πιανίστα Jeff Neve, σε ένα δίσκο που είχαν κάνει στην Impulse πριν από αρκετά χρόνια και ήταν εξαιρετικός. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, εδώ είναι ο κόσμος, είναι 4 Αυγούστου του 2026 και σαν σήμερα γεννήθηκε μια πολύ μεγάλη μορφή της jazz, ένας από τους πρωτοπόρους της εξέλιξης και της διάδοσης της jazz, της αφροαμερικανικής μουσικής γενικότερα. Γεννήθηκε σαν σήμερα στη Νέα Ορλεάνη το 1901. Μιλάω για αυτήν εδώ τη φωνή και την τροπέτα που αμέσως τώρα θα μας βάλει ο Σωτήρης Παναγιώτη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες.

από τις μεγάλες ύστερες επιτυχίες του, What a Wonderful World, το τραγούδησαν και πολλοί άλλοι, αλλά η δικιά του ερμηνεία φυσικά έχει μείνει στην ιστορία. Σαν σήμερα το 1792 γεννήθηκε ο Πέρσι Σέλι, ο Άγγλος ρομαντικός ποιητής, και το 1821 γεννήθηκε ένας άλλος Λουί, ο Βιτόν, ο Γάλλος επιχειρηματίας που ίδρυσε την εταιρεία που φέρει το όνομά του, είδη ταξιδιού, γυναικεία αξεσουάρ κλπ. Το 1809, σαν σήμερα, ο Μέτερνιχ πρίγκιπας γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγαρίας για 4 δεκαετίες, έτσι. Και σαν σήμερα το 1865 καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας ο ύμνος εις την ελευθερία του Διονύσιου Σολόμου.

Αυτό το υπέροχο είναι το Vanston Place από το δεύτερο άλμπουμ του Ronnie Jordan που λεγόταν The Quiet Revolution, ένα κομμάτι που για μένα είναι συνυφασμένο με το καλοκαίρι. Λοιπόν, σαν σήμερα 4 Αυγούστου το 1936, έτσι έχει μείνει αυτή η ημερομηνία, η 4η Αυγούστου παραπέμπει σε αυτό που θα σας πω τώρα. Ο Ιωάννης Μεταξάς με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία. Το καθεστώς μένει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Και σαν σήμερα το 1960, μετά από παρέμβαση της πρεσβείας μας στο Παρίσι, απαλήφονται από το λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ, ο Έλληνας, ο οποίος ήταν ταυτόσιμος, είχε συνώνυμα ως τότε τις έννοιες απατεώνας, λοποδίτης, παλιάνθρωπος.

σαν σήμερα το 1990 το ντεμπούτο της Mariah Carey, αυτό το Vision of Love πηγαίνει στο νούμερο 1 για 4 εβδομάδες παρακαλώ του αμερικανικού chart, ενώ 6 χρόνια πιο πριν το 1984 το άλμπουμ, το soundtrack της ταινίας Purple Rain του Prince πηγαίνει στην ίδια θέση στο νούμερο 1 και μένει εκεί για 24 παρακαλώ εβδομάδες.

I would die for you από τα uptempo κομμάτια του Purple Rain, το soundtrack αυτής της πολύ βραβευμένης ταινίας, μουσικά κυρίως βέβαια, του Prince. Σαν σήμερα το 1962 γεννήθηκε ο Paul Reynolds, φωνή και κιθαρίστας ενός συγκροτήματος που εμφανίστηκε στα 80's με αυτό το τεράστιο κύμα, το New Wave, το βρετανικό, το ηλεκτρονικό. A Flock of Seagulls λεγόταν το group, ένας μήνος γλάρων. Το Wishing ήταν η επιτυχία τους.

Racing, If I Had a Photograph of You. Σαν σήμερα δύο οι αθλητικές επιτυχίες. Το 1984 ο Δημήτρης Θανόπουλος παίρνει το αργυρό μετάλλιο στα 82 κελά της Ελληνορωμαϊκής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Ο Μπάμπης Χολίδης στην ίδια διοργάνωση το χάλκινο στην κατηγορία των 57 κιλών. Και το 1992 η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Τάικβοντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης.

Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Πέρες Πράντο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή γράφει τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Υποχωρεί ο Δούναβης, ακριβένει το ρεύμα, φόβοι για μίνι κρίση στην αγορά ενέργειας. Και η άλλη φωτογραφία είναι το ξέφρενο 48ωρο του Τραμπ στα social media, ο ίδιος ποζάρει ως Elvis σε μια φωτογραφία. Προφανώς τεχνητής νοημοσύνης, τα νέα γράφουν πυρκαγιές SOS για τα παιδιά αν εκτεθούν στον καπνό και απογευματινή ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό. Η εφημερίδα των συντακτών πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά και ο ριζοσπάστης ένοχος η εμπριστική πολιτική τους. Ο ελεύθερος τύπος κόντρα σε φλόγες και μποφόρ και το μανιφέστο δεν ήξερε δε ρώταγε ο Ανδρουλάκης. Η κόντρα γράφει ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος και η πολίτικα λεφιάλτης δίχως τέλος σε πύρινο κλειό ιατικοβιωτία. Η δημοκρατία έγκλημα εκ προμελέτης και στα οικονομικά φύλλα η ναυτιμπορική γράφει το πακέτο της ΔΕΘ για τη στέγη. Ένας άλλος τίτλος είναι «Στο έλεος των πυρκαγιών».

Θα ακούσουμε πολλά ακόμα από τον Louis Armstrong, μιας και είναι η επέτειος της γέννησής του, να το πω έτσι, τα γενέθλιά του, οι Αμερικανοί το λένε, λένε και happy birthday. Εμείς πάμε πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο. 1964 σαν σήμερα κυκλοφορεί ένα κομμάτι που μέλει να γίνει εμβληματικό στην εξέλιξη του ροκ. Τότε οι Kings ήταν πάρα πολύ δημοφιλές συγκρότημα στο επίπεδο των Beatles και των Rolling Stones, καμιά φορά και παραπάνω, αλλά δεν είχαν την ίδια διάρκεια φυσικά. You Really Got Me, μέχρι τους τίτλους είδησαν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Για ολική καταστροφή μίλησε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρεών, Δημήτρης Βάρδος. Αντιμετωπίσαμε, πρόσθεσε, μια πύρινη λέλαπα, δεν βοήθησε η πρόληψη. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσυσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Εκτός ελέγχου η μεγάλη δασική πυρκαγιά σε προστατευόμενη περιοχή στη νότιο-ανατολική Ολλανδία. Και ο καιρός, ζέστη, ενισχυμένο, μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκυριακό, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκλήρωτο

0: Σίδωροφ Στέλλαρ, Κάτε Κόστανη, Κόρα Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: All My Love. Έχει χάσει και ο Robert Plant ένα πεντάχρονο γιο, δυστυχώς, όχι από δυστύχημα όπως ο Eric Clapton, αλλά από ασθένεια, και γι' αυτόν έγραψε αυτό το κομμάτι. Το All My Love δεν είναι ερωτικό τραγούδι. Σαν σήμερα το 1975 η οικογένεια Plant κατεβαίνει για διακοπές στη Ρόδο, και εκεί συμβαίνει σαν σήμερα ένα αρκετά σοβαρό ατύχημα, ευτυχώς ατύχημα, όχι δυστύχημα. Ο τραγουδιστής των Led Zeppelin χτυπάει άσχημα και στο χέρι και στο πόδι και αναγκάζεται να ακυρώσει την τουρνέ των Led Zeppelin στην Βόρεια Αμερική. Για 2 χρόνια δεν ήταν πολύ καλά μετά από αυτό το ατύχημα, αλλά ευτυχώς νομίζω ότι τελικά έμεινε χωρίς άλλες συνέπειες. Εδώ είναι ο Κόσμος, 21 λεπτά πριν από τις 9, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρυθμίση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και είναι ώρα για ένα...
1: Κόσμος Classic.
2: Me recuerdo.
3: Sí, claro que sí, que me recuerdo.

Haika Trece από τη Γερμανία σε ένα παλιό κομμάτι του Ray Perez, Reproach ή Reproche όπως ήταν το original. Βλέπω το χάρτη με το που εξηγεί κατά κάποιο τρόπο τους θανάτους από καύσωνες στην Ευρώπη, το ποσοστό των κλιματιστικών στα νοικοκυριά της Ευρώπης στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι σχεδόν καθολικό, 99%. Στην Ιταλία και στην Ισπανία τα πράγματα είναι γύρω στο 55%, στην Τουρκία και στην Πορτογαλία στο 35%, και από εκεί αρχίζει η κατρακύλα, 25% στη Γαλλία και στα Βαλκάνια σε κάποιες χώρες, ναι, και η Ρουμανία έχει 30%, αλλά από εκεί και πέρα πιο πάνω 18%, 12%, 8% στις σκανδιναβικές χώρες, στη Βρετανία και στην Ιρλανδία και στην Ισλανδία 3%, 4%, 5%, 1%, 2%. Αλλά τώρα πια οι καύσωνες, φοβάμαι ότι αυτό θα το αλλάξω.

Αυτό είναι το σαξόφωνο του Dylan Kramer που παίζει Bumping του Wes Montgomery, και εγώ σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει ο Γιάννης Παλαιολόγος στο Inside Story. 10 χρόνια Brexit, υπάρχουν οι προϋποθέσεις ανατροπής.

Άντι Μπέρναν γράφει: έγινε στις 20 Ιουλίου ο 7ος Βρετανός Πρωθυπουργός στα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα που έκρινε το Brexit. Δύο μέρες αργότερα ήταν προγραμματισμένη μια συνάντηση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία αναβλήθηκε εξαιτίας της παραίτησης του Κιρ Στάρμερ. Η συνάντηση αναμένεται να λάβει χώρα κάποια στιγμή το φθινόπωρο. Ο Μπέρναμ έγινε δεκτός θερμά από τους βασικούς παίκτες στην ευρωπαϊκή σκηνή. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι προσβλέπει στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Βρυξελών και Λονδίνου για την ασφάλεια της Ηπείρου που μοιραζόμαστε. Ο Φρίντριχ Μέρτς κάλεσε τον νέο Βρετανό ηγέτη να τον επισκεφτεί στο Βερολίνο πολύ σύντομα, σημειώνοντας τη βαθιά σύνδεση μεταξύ των δύο τους χωρών που είναι ιδιαίτερα αισθητή σε αυτούς τους καιρούς. 10 χρόνια μετά το μοιραίο δημοψήφισμα του David Cameron, γράφει ο Γιάννης Παλαιολόγος, είναι κοινή ομολογία ότι η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση κόστισε πολύ στη Βρετανική οικονομία. Η κοινή γνώμη το έχει μετανιώσει. Σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης του YouGov, στις αρχές Ιουνίου το 57% των Βρετανών, συμπεριλαμβανομένου του 23% όσων ψήφισαν Leave, θεωρεί ότι το Brexit ήταν η λάθος απόφαση. 6 στους 10 θεωρούν ότι όλη η διαδικασία ήταν μια αποτυχία. Αλλά το κόστος ήταν μεγάλο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κατέστη επόμενα σαφές από την εκλογή και ακόμα περισσότερο την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το γεωπολιτικό εκτόπισμα της Ευρώπης χωρίς τη Βρετανία είναι ουσιωδώς μικρότερο.

Blue Alert, η Madeleine Perrou διασκευάζει Leonard Cohen. Διαβάζω ότι και ο Τραμπ αλλά και ο Steve Bannon, ο ακροδεξιός συμβουλάτορας του, παραδέχθηκαν ότι αν χαθούν οι ενδιάμεσες εκλογές, τότε κάποιοι θα πάνε φυλακή, myself included, λέει ο Bannon. Οι Ρεπουμπλικανοί εναντίον του Τραμπ του απαντούν: μη μας απειλείς με το να περάσουμε καλά. Να, ένα από τα πολύ ωραία του Louis Armstrong.

0: is making believe the truth. Oh, give me lips for just a moment, and my imagination will make that moment live.
1: Τελευταία εβδομάδα της σεζόν, μου επιτρέπετε να σας λέω ιστορίες έτσι λίγο πιο χαλαρά. Πάντα με εντρικάριζε αυτή η υπόθεση της κόρης του Louis Armstrong. Διαβάζω ότι είχε κάνει 4 γάμους ο Armstrong, κανένα παιδί με αυτούς τους γάμους, όμως τα 54 του, παρακαλώ, γεννήθηκε από μια εξωσυγική σχέση με τη χορεύτρια του Cotton Club Lucille Preston, ένα κορίτσι το οποίο, διαβάζω εδώ, ότι ο Armstrong το αγαπούσε, τη στήριζε οικονομικά, την επισκεπτόταν τακτικά, την έβλεπε, αλλά της είχε ζητήσει να κρατήσει τη συγγένειά τους κρυφή για να προστατεύσει τη δημόσια εικόνα και το γάμο του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η κόρη, μετά το θάνατό του βεβαίως, το 2012, πολύ αργότερα, έγραψε ένα βιβλίο και τα είπε όλα αυτά, έγινε και ντοκιμαντέρ η ιστορία. Little Satchmo λεγόταν αυτό το ντοκιμαντέρ, από το παρατσούκλι του μεγάλου τραγουδιστή και τρομπετίστα. Να και μια διασκευή σε γαλλικό τραγούδι. Οι ομπρέλες του Χερβούργου, αν σας θυμίζει κάτι. Louis Armstrong, I will wait for you.

Ένα τραγούδι του Μισελ Λεγκράν, λοιπόν. Στα αγγλικά, I will wait for you. Το γράφει με η Μέρη Παπαναγιώτου στο Facebook, αλλά είναι του Edward Tufte, Tufte, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Μόνο δύο βιομηχανίες αποκαλούν τους πελάτες τους χρήστες αυτή των παράνομων ουσιών και αυτή των λογισμικών. Σαν σήμερα το 2005 έφυγε αυτός ο bluesman από τη ζωή. Κιθαρίστας και τραγουδιστής ο Little Milton, εξαιρετικός. That's what love will make you do.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Η Cassandra Wilson διασκευάζει Waters of March και εδώ είναι ο κόσμος 8 λεπτά μετά τις 9. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και αυτό είναι το Lover Girl από την Ισλανδία.

Lover Girl λοιπόν από την Lovey, Lovey, τέλος πάντων. Ποτέ δεν ξέρω πότε το προφέρω σωστά. Από την Ισλανδία, ο Νίκος Ευσταθείο, δημοσιογράφος που είναι αρχισυντάκτης του Wired, γράφει στο Facebook: δεν το πήραμε χαμπάρι, αλλά από χθες, από προχθές δηλαδή, ξεκίνησε η εφαρμογή του κανονισμού διαφάνειας του AI Act στην Ευρώπη. Σύντομα τα chatbots θα δηλώνουν ότι είναι μηχανές, τα deepfakes θα φέρουν σήμανση και το συνθετικό περιεχόμενο θα αποκτά ψηφιακό αποτύπωμα. Οι ευρύτεροι κανόνες για τα συστήματα υψηλού κινδύνου, ωστόσο, μεταφέρονται στο 2027 και το 2028.

Έτσι αρχίζει ένα πολύ αγαπημένο μου άλμπουμ, Brad Mehldau, The Art of the Trio Volume 3, Songs. Και το πρώτο κομμάτι λέγεται Song Song.

γράφει η Μαρία Δεδούση στο πρώτο που είχε και τα γενέθλια της, νομίζω χθες ή σήμερα, χρόνια της πολλά. Πώς οι Κυκλάδες κανιβάλισαν τον εαυτό τους. Και αφού περιγράφει πως ήταν πολύ φτωχά όλα αυτά τα νησιά πριν από μερικές δεκαετίες, γράφει: «Η απέξω ζητάμε σχεδιασμό, περιορισμούς και προστασία ενός αρχιπελάγου μοναδικού στον κόσμο. Ορθώς το ζητάμε, διότι έχουμε τη διανοητική καθαρότητα να βλέπουμε μακροπρόθεσμα. Είναι δεδομένο ότι έτσι όπως πάνε οι Κυκλάδες, σε πολύ λίγα χρόνια θα έχουν κανιβαλίσει τελείως αυτό που τις έκανε διάσημες. Ήδη άνθρωποι έρχονται σε αυτές και δεν βρίσκουν αυτό που τους υποσχέθηκαν τα ταξιδιωτικά φυλάδια και οι ωραιοποιημένες φωτογραφίες του Instagram. Η απλότητα έχει πεθάνει. Στη θέση της υπάρχουν αποστηρωμένες βίλες με πισίνες, παραλίες με εκοφαντικές μουσικές και χιλιάδες ομπρελοξαπλώστρες, δεκάδες διθενάδικα που πουλάνε κατεψυγμένα χταπόδια και όλα αυτά σε τιμές αντιστρόφως ανάλογες της ποιότητας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι Κυκλάδες έπεσαν θύμα της επιτυχίας τους. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι έπεσαν θύμα της απληστίας, της απουσίας κανόνων και σχεδιασμού και των πολιτικών και ατομικών επιλογών. Όπως αφήνεται να πέσει και όλη η χώρα. Δεν αρκεί να είμαστε ένας ελκυστικός προορισμός, πρέπει να θυσιάσουμε τα πάντα στο βωμό της τουριστικής μας, με συγχωρείτε, άνοιξης. Κράτος και πολίτες, εξίσου μετράμε έσοδα και δεν κοιτάμε την καταστροφή. Δεν κοιτάμε κυρίως το βασικότερο όλων. Ότι όταν η καταστροφή προχωρήσει λίγο ακόμα, θα πάψουμε να έχουμε έσοδα, διότι θα πάψουμε να έχουμε προϊόν». Πολλοί στο μεταξύ εμπνεύστηκαν από το παράδειγμα των Κυκλάδων και ταξιδεύουν ανά την Ελλάδα, ψάχνουν παρθένες ή ήσυχες παραλίες και χωριά για να τα κάνουν Μύκονο, να οικονομήσουν. Κάθε ραχούλα στο πουθενά ονειρεύεται να γίνει Σαντορίνη, να απλώσει παντού ομπρέλες και να χρεώνει τη χωριάτικη χρυσή, να φτιάχνει βιλίτσες με πισίνες και ας μην έχει η τοπική κοινότητα νερό να πιει. Η άνοιξη δεν κρατάει ποτέ για πάντα. Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα ακολουθήσει καλοκαίρι, αλλά ένας βαρύς χειμώνας. Όπως ακριβώς ανάμεσα στη στέρηση των μεταπολεμικών δεκαετιών και τον ξέφρανο πλουτισμό του τουρισμού, πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα, με τον ίδιο τρόπο η κατάσταση μπορεί να αναστραφεί. Δεν προσέξαμε τον τόπο και αυτός με τη σειρά του κάποια μέρα θα μας εκδικηθεί.

Ένα από τα πολύ ωραία του Great American Songbook από τον Rod Stewart βεβαίως. Ο Γιώργος Παπάς γράφει στο Facebook οφειλόμενες απαντήσεις περί Ιωαννίδη Φάουτσι κορονοϊού για να μην παραποιείται η πραγματικότητα. Περί Ιωαννίδη, είπε επακριβώς, οι περισσότεροι που πέθαναν από κορονοϊό θα πέθαναν έτσι κι αλλιώς σε 1-2 χρόνια. Δεν ισχύει. Ποιος τον όρισε Θεό που αποφασίζει ποιος θα πεθάνει και πότε και πώς κόβει χρόνια ζωής από εκατομμύρια ανθρώπους? Δεν είναι Θεός, ευγονική κάνει. Θα ζητήσει συγγνώμη για τις δικές του εκτιμήσεις περί 10.000 μόνο νεκρών στις ΗΠΑ στην αρχή της πανδημίας? Σαν μια κακή χρονιά γρίπης το χαρακτήρισε. Αν δεν μπορεί να ερμηνεύσει τα στοιχεία ή τη σημασία της απουσίας τους, αποδεικνύεται άχρηστος να διαχειριστεί στην πράξη μια εκτακτή κατάσταση. Ας μείνει λοιπόν στη θεωρία, όπου είναι καλός και τιμημένος. Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher.

Ένα αργεντίνικο τάγκο από το μοναδικό Louis Armstrong, που θα είχε σήμερα τα γενέθλιά του αν ήταν 125 χρονών. Εντάξει, τώρα να σχολιάσω τα ψεκασμένα. Μέχρι την Κυριακή είχε ουρές σε μερικά τμήματα, βλέπω τον τίτλο. Κοιμήθηκαν έξω από το Αλφα Ταφ Τούμπα στη Θεσσαλονίκη για να εκδώσουν διαβατήριο με την παλαιού τύπου ταυτότητα. Ο Σταμάτης Ζαχαρός σχολιάζει Summer Camp, το χάραγμα.

Η στήριξη των οικογενειών, των ομόφυλων ζευγαριών, όπως και των μονογονεϊκών ή των ανάδοχων κλπ. Οικογενειών, δεν μπορεί να περάσει σε δεύτερη μοίρα θυσιαζόμενη στο βωμό των προεκλογικών σκοπιμότητων. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων της κάθε μειοψηφίας δεν είναι walk agenda, όπως ισχυρίστηκε ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά συστατικό στοιχείο του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αν η συνταγματική ορολογία της επικρατούσας θρησκείας επεκταθεί και στην επικρατούσα οικογένεια, την επικρατούσα εθνικότητα κλπ., οι συνέπειες στην ποιότητα της δημοκρατίας θα είναι δραματικές. Μπορεί ένας βαθιά συντηρητικός και αιμονικός πολιτικός να επιμένει στις ακραίες απόψεις του, ωστόσο η κυβέρνηση της χώρας δεν μπορεί να υποτάσει στα κομματικά της συμφέροντα τις πολιτικές που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια κοινωνία που βυθίζεται σε αγκυλώσεις και προκαταλήψεις περασμένων δεκαετιών γίνεται εύκολο στόχος των κάθε λογής λαϊκιστών. Και από τον Τίτο Πουέντε, πάλι στον Λουίς Άρμστρονγκ. Εδώ με την αγαπημένη του Έλα Φιτζέραλντ. Σε μία από τις συγκλονιστικές συνεργασίες.

0: will you hold your knife? May we dance till three? Will you change my life?
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Για ολική καταστροφή μίλησε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Δημήτρης Βόρδος. Αντιμετωπίσαμε, πρόσθεσε, μία πύρινη λέλαπα, δεν βοήθησε η πρόληψη. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις, Σεραφίνα Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για καταστάσεις μαζικής μεταναστευτικής πίεσης. Εκτός ελέγχου, η μεγάλη δασική πυρκαγιά σε προστατευόμενη περιοχή στη νοτιοανατολική Ολλανδία. Και ο καιρός, ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
3: Κόσμος 93,6.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
5: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Cosmos Radio.

από τους Big Daddy Mooching, See and Don't See. Άσε το άλλο με τις, με τις ανεμογεννήτριες τώρα που έχουν ξαναβγεί πάλι οι θεωρίες συνωμοσίες με τις πυρκαγιές. Λες και μπορείς να βάλεις ανεμογεννήτριες σε καμέ. Τέλος πάντων, δεν θέλω. Καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, εδώ είναι ο κόσμος. Ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι στη ρυθμίση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και ώρα για ένα βραζιλιάνικο φανκ.

Αυτή είναι η Πάουλα Λίμα λοιπόν, και έτσι όπως τα λέει ωραία με προφορά βραζιλιάνικη. Σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει ο Αχιλλέας Γραβάνης, ο καθηγητής στο Facebook. Η ΑΔΕ κάλεσε για έλεγχο επιδοτήσεων 195 αγρότες στην Κρήτη. 120 δεν παρουσιάστηκαν καν και χάνουν τις επιδοτήσεις τους. Από τους 75 που παρουσιάστηκαν, 22 βρέθηκαν με παραβάσεις του σχετικού νόμου. Ποιος έφερε στη Βουλή τον νόμο? Η ΑΔΕ να αναλάβει τον φαύλο ΠΚΠ, η διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ποιος καταψήφισε τον νόμο? Μα βέβαια όλη η τίμια αντιπολίτευση, όπως ζητούσαν οι αγρότες που προφανώς δεν ήθελαν σοβαρό έλεγχο των επιδοτήσεων.

γίνεται ο Willis Jackson. Σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης στην Καθημερινή. Γιατί γεννούν οι Σομαλές? Ποιος είναι αυτός ο πολιτισμός του οποίου οι παράγοντες επηρεάζουν το δίκτυο γονιμότητας πέρα από τις ηλικίες συνθήκες? Είναι μάλλον ο πολιτισμός εκείνος που επιτρέπει στα άτομα να καταστρώνουν μόνα τους τα σχέδια του βίου τους, που επιτρέπει στις γυναίκες να μετέχουν ισότιμα στην οικονομία. Αυτοί οι αξιακοί παράγοντες δεν είναι φυσικά σύμβατοι με τη δημιουργία οικογένειας, ούτε όμως αλλάζουν με όσα λέει μια υπουργός ή ένας επίδοξος πολιτικός αρχηγός. Αν η Δόμνα Μιχαηλίδου υπονομεύει την γονιμότητα των Ελληνίδων επειδή εξτομίζει συστηματολογικά, χωρίς σειρμό, τις επάρατες λέξεις συμπερίληψη και διαφορετικότητα, τότε πρέπει να μπορεί να ισχύει και το αντίστροφο, ότι το εθνικός ορθό κήρυγμα θα αρκούσε για να επαναφέρει τις σύγχρονες γυναίκες στη μετεφηβική μητρότητα, στον παραγωνισμό των σπουδών τους και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας υπέρ της τεκνοποιίας. Ότι για να αλλάξει ο ρούς αυτών των ατομικών αποφάσεων θα χρειαζόταν απλώς μια άλλη επιδοματική και φρονηματική πολιτική που θα εξωστρακίζει από το εθνικό σύνολο όσα παιδιά μεγαλώνουν σε μη παραδοσιακές οικογένειες. Μακάρι το πρόβλημα να ήταν τόσο απλό, καταλήγει ο Μιχάλης Τσιντσίνης. Μακάρι να αρκούσαν περισσότερες πατριωτικές αναρτήσεις σαν του Σαμαρά για να πείσουμε τους νέους Έλληνες να διαθέτουν εθνοφελώς τους γαμέτες τους.

0: Right Thing από το Simply Red, από ένα υπέροχο άλμπουμ στο ίδιο μήκος κύματος και ο Άρης Αλεξανδρής. Στην Καθημερινή επίσης, οι άνθρωποι στρέφονται στον εαυτό τους, οργανώνουν τη ζωή τους με ατομικά κριτήρια, σπουδάζουν, εργάζονται, ταξιδεύουν, δίνουν προτεραιότητα σε αυτό που τους ευχαριστεί, και αυτό δεν είναι πάντα η αναπαραγωγή και η συμβίωση.
1: Aye.

Despacito, σαν σήμερα το 2017, βασισμένο σε ένα πράγματι πολύ ελκυστικό βίντεο κλιπ. Αυτό το κομμάτι έγινε τεράστια επιτυχία, ξεπέρασε τα 3 δισεκατομμύρια θεάσεις στο YouTube, δεν και λίγο. Ενώ το 1987, πόσες δεκαετίες πριν, 4, αυτό εδώ το κομμάτι κυκλοφορεί και γίνεται επίσης τεράστια επιτυχία, διότι βασίζεται και σε μια ταινία που έχει επίσης μεγάλη επιτυχία, Dirty Dancing λεγόταν. I've had the time of my life. Bill Medley και Jennifer Warnes.

ποιου πολιτικού τα γενέθλια παρέλειψα να πω, του μεγίστου Μπαράκ Ομπάμα, και βλέπω και ένα πολύ ωραίο μιμίδιο μεταξύ ενός μάγκα και ενός μη μάγκα. Ο σοσιαλισμός, του λέει, δεν δουλεύει ποτέ. Η Νορβηγία είναι σοσιαλιστές και τα πάνε μια χαρά. Δεν είναι σοσιαλιστές, του λέει, είναι καπιταλιστές.

ελληνικές οικονομίες με πολύ δυνατές πολιτικές κοινωνικές. Ωραία, λέει τότε, ας πάρουμε αυτές τις πολιτικές κοινωνικές και τις εφαρμόσουμε και στις ΗΠΑ. Πολιτείες. Όχι, αυτό είναι σοσιαλισμός, απαντάει ο Μάγκα. I've had the time of my life. Λοιπόν, ένα τελευταίο θα σας διαβάσω του Άρη Αλεξανδρή. Yes, στο θέμα που μας απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα. Η ροπή αυτή όμως στον υπερβάλλοντα έλεγχο, το τεντωμένο χέρι που διαφεντεύει το πολύτιμο υλικό με συνείδηση κυρίου, χωρίς να αφήνει την παραμικρή νότα να πέσει κάτω, έχει αρχίσει να κλέβει την παράσταση από το ίδιο το έργο. Έχει αρχίσει να ακούγεται περισσότερο από την επίμαχη μουσική. Και αν αυτό δεν έχει τη δύναμη να ζημιώσει την ουσία της κληρονομιάς του Μάνου Χατζηδάκη, σίγουρα δεν ευνοεί ιδιαίτερα την πρόσληψή της από το κοινό. Μέχρι εδώ ήταν για σήμερα λοιπόν. Ο Σωτήρης Παναγιώτης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σαν σήμερα το 2007 έφυγε και ο Lee Hazelwood, ο συνεργάτης, συντραγουδιστής και παραγωγός πολλές φορές της Νάνση Σινάτρα, και σε αυτό εδώ το κομμάτι. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω, θα σας αφήσω στα χέρια του Λεωνίδη Αντωνόπουλου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ο superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Κόσμος στους 93,6. Εδώ είστε στην παρέα μας. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σόλο. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Εσείς φροντίζετε για την παρέα, με τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, αλλά και την ενεργή ακρόαση. Γιατί ξέρουμε ότι δεν είστε απλοί ακροατές, είστε πολύ πιο ενεργοί και μας το δείχνετε κάθε φορά όταν συναντιόμαστε έξω, με τα σχόλια που κάνετε, τα mail που στέλνετε, με όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Εδώ είμαστε λοιπόν στους 93,6. Μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε και από το cosmosradio.gr παντού. Θυμίζω, Ερτέκο, η πλατφόρμα με όλους τους ήχους, όλα τα ραδιόφωνα, όλες τις εκπομπές και τα podcast και τα music mixes και τις συναυλίες της ΕΡΤ. Καλημέρα λοιπόν, με Ασάφα Βιντάν ξεκινήσαμε και με Νίνα Σιμών συνεχίζουμε. 1967, High Priestess of Soul, ένας δίσκος, τι να πω, δίσκος, δηλαδή δισκάρα της Νίνα Σιμών. Εδώ ερμηνεύει το jazz standard του Nat Adderley, το Work Song, σε στίχους του Oscar Brown Jr.

Αζυρό από το τρίο Τερνούρα, ένα από τα κλασικά, όχι μόνο του κόσμου, αλλά και του βραζιλιάνικου ήχου. Δυστυχώς και η χθεσινή νύχτα ήταν δύσκολη για την περιοχή εκεί της Δυτικής Αττικής, στα δυτικά του νομού Αττικής, από τη φωτιά που είχε ξεκινήσει βέβαια από την Βιωτία. Παρά το ότι ο άνεμος έπεσε, οι εστίες εξακολουθούν να καίνε και να υπάρχουν αναζωπηρώσεις, όπως και τώρα συνεχίζεται. Και σήμερα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και στην Εύβοια, αλλά και στη Χίο. Να έχετε πάντα το νου σας αυτές τις μέρες, είναι δύσκολες ημέρες, όχι μόνο στις περιοχές που έχει ξεσπάσει φωτιά λόγω των αναζωπηρώσεων, αλλά και σε περιοχές που ακόμα δεν έχουν επηρεαστεί, αλλά μπορεί πραγματικά μια σπίθα να ανάψει τεράστια πυρκαγιά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, διαβάζω εδώ, και μάλιστα ενισχυμένες και από το εξωτερικό και από άλλες χώρες της Ευρώπης, με πυροσβεστικά σκάφη και οχήματα, αλλά και με πυροσβέστες, συνεχίζουν να επιχειρούν ήδη από το πρωί και πάλι. Να έχετε το νου σας και να φροντίζετε, τουλάχιστον εκεί που βρίσκεστε εσείς ή που θα παραθερήσετε, να είστε ασφαλείς. Και εσείς αλλά και οι γύρω σας, βέβαια. Δυστυχώς κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Paint in the black.

0: γνωστή η τάση των μουσικών της ρέγκε να διασκευάζουν και να διασκευάζουν και να διασκευάζουν τα πάντα σε ρέγκε, ήδη από τη δεκαετία του 60, ήδη από την Τζαμάικα, πόσο μάλλον στην Αγγλία, αργότερα δηλαδή, δεκαετίες του 80, του 90, όπως αυτό εδώ το συγκρότημα των Aswad. Διασκεύασε μάλλον το Roxanne, τον Police. Ο χαρακτηριστικός ήχος και στην παραγωγή αλλά και στο παίξιμο των ρέγκι συγκροτημάτων της δεκαετίας του 80.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή εδώ είναι μια πορτογαλο-βραζιλιάνικη συνεργασία, μια συνεργασία των Baiana System μαζί με τον βραζιλιάνο παραγωγό, τον Branco, από ένα παλιότερο άλμπουμ που το ξαναφτιάξανε, το κυκλοφόρησαν πριν από λίγους μήνες. Αυτό λεγόταν Porta Retrato da Familia Brasileira. Και πάμε στην Καραϊβική, στις Μπαχάμες. Nassau's got funky, Nassau's got soul, funky Nassau, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για καταστάσεις ριζικής μεταναστευτικής πίεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύ Βολουδάκη, τονίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Σε τρία μέτωπα επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που μένεται στη Δυτική Αττική, με το πιο ενεργό μέτωπο να είναι αυτό που βλέπει προς Λούμπα, νότια της Ψάθας, ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας στο Earth News. Για ολική καταστροφή μίλησε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγαρεών Δήμητρης Βόρδος. Αντιμετωπίσαμε, πρόσθεσε, μια πύρινη λέλαπα, δεν βοήθησε η πρόληψη. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. 7 φορτηγά πλοία στο ουκρανικό λιμάνι του Μικολάιβ και στη Μαύρη Θάλασσα έπληξαν ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ, επικαλούμενο πηγές του Υπουργείου Άμυνας. Και ο καιρός ζέστη, ενισχυμένο με λτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93.

0: Star of Stellar. Κάτε Κόστανη. Κόραν Μπρέκοβιτ. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

dub πειράματα που έκαναν η Thievery Corporation στο Cosmic Game του 2005. Αυτό το Amerimaka είναι από τα πλέον εμβληματικά τραγούδια, τουλάχιστον για μένα, των Thievery Corporation. Amerimaka δεν υπάρχει. Amerimaka είναι μια λέξη φτιαγμένη από δύο χώρες, από την Αμερική και την Τζαμαϊκά. America, Jamaica. Γίνεται έτσι λίγο ένα παιχνίδι με έναν φανταστικό, έναν ουτοπικό, μια ουτοπική χώρα, την Amerimaka, που συνδέει τους δύο πολιτισμούς, τον Αμερικάνικο, άρα και ποιον από όλους, αλλά εν πάση περιπτώσει και τον Τζαμαϊκάνικο. A beautiful lie, βέβαια, ένα ψέμα, ένα ουτοπικό ψέμα. Είναι, για το Thievery Corporation είναι η χώρα, η περιοχή, η ουτοπία εκείνη, η οποία φαίνεται πάρα πολύ γλυκιά, αλλά στην πραγματικότητα κόβει σαν μαχαίρι. Όταν το γυρίσεις από την άλλη, δεν είναι καθόλου ειδηλιακά τα πράγματα. Είναι πάντα έτσι αυτό το παιχνίδι πολιτικής κριτικής αλλά και αισθητικής που παραπέμπει πάρα πολύ στη ρέγγε, που έκαναν το Thievery Corporation να είναι αυτό που είναι και να είναι βέβαια τόσο αγαπητή και στην Ελλάδα. Κόσμος στους 93,6, εδώ είστε συντονισμένοι. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές, solo μέχρι τις 12 με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο. Μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε και από το cosmosradio.gr και πάμε λίγο σε αυτά εδώ τα αγαπημένα παλιά. Από τα πλέον κλασικά και πολυδιασκευασμένα τραγούδια, το πιο πολυδιασκευασμένο τραγούδι από τους Buffalo Springfield. Γραμμένο από τον Steven Stills, exactly τον Stills, Nash & Young. There's a man with a gun over there. For what it's worth.

Δαβίδα από τον Γκίσμο Βαρίγια στον Μεξικάνο, που θυμίζει εδώ λίγο βέβαια το τραγούδι των Men at Work, το Come From Down Under. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι όμως, και έτσι αρκετά φαίνει ένα καλοκαιρινό αεράκι στο στούντιο, όπως και να το κάνουμε, και συχνότητα δηλαδή. Όπως και αυτό εδώ που το πήρε ο Αυστραλός παραγωγός, ο Dennis Gascoigne, αλλιώς Trover. Με τη φωνή χορευμένο, ένα τραγούδι χορευμένο τη δεκαετία νομίζω του 60, το 1963, το La Madrague, με τη φωνή, ή γραμμένο, όχι με τη φωνή, και για την Brigitte Bardot. Και αυτό το La Madrague έγινε To Leave the Sea.

0: Fast Car, έτσι πάντα εξομολογητική στα τραγούδια της η Tracy Chapman, από το 1988 αυτή η ηχογράφηση. Η Tracy Chapman είναι ένα είδος από μόνη της, δεν την κατατάσσεις εύκολα ούτε στην pop, folk ή soul σκηνή. Είναι όμως μια πολύ έτσι εμβληματική, να πούμε, εκπρόσωπος αυτού του τραγουδοποιού, του Αμερικανού τραγουδοποιού, και γι' αυτό και τα τραγούδια της, πολλά από αυτά, ανάμεσά τους βέβαια και το Fast Car, έχουν αγαπηθεί και έχουν διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Και αυτή εδώ είναι μια καινούργια, ολοκένουργια, φρέσκα κυκλοφορία από αυτούς εδώ τους Άγγλους που τους αγαπάμε. Έχουν πολύ ενδιαφέρον, είναι σκληροί ώρες, πειραματικοί, αλλά και με ωραίες ιδέες. Η BBO Sound Machine. Εδώ καλούν τον κιμπορντίστα του Φέλα Κούτι, τον Ντέλε Σοσίμι, σε αυτό εδώ το Give Me Peace.
1: Give me freedom. Give me love. With a kiss. Give me peace. Give me freedom. Give me love. With a kiss. Give me

down. Think I'm not right.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Σάρωφ Στέλλα, Κατεπόστανη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Λίντλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Λίντλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Λίντλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Όσοι μπει Sunshine Day, καλημέρα. Εάν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε κόσμο στους 93,6. Εδώ είστε συντονισμένοι. Μας ακούτε βέβαια και από τις τηλεοράσεις. Μας ακούτε και από το cosmosradio.gr. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12. Solo σήμερα ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Στον ήχο Κώστας Γεωργακόπουλος.

0: but the rap, no doubt. Yeah. Play on, play it. Play on, play it. Play on, play on, play on, play on. Cause I like it. No diggity, no doubt. Yeah.
1: Black Street Productions.
0: We out, ride. We out, we out.
2: No Diggity, Black Street εδώ με το Σκοτρέ βέβαια και όλη αυτή την ωραία παρέα. Η αλήθεια είναι ότι το θυμήθηκα, το είχα αφήσει λίγο πίσω μου. Το θυμήθηκα σε μια εκπομπή του Γιώργου Πολυχρονίου και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Θυμίζω τον Γιώργο τον ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή 2 με 4 το μεσημέρι και κάθε εκπομπή είναι μια έκπληξη. Αυτόν εδώ τον ακούτε συχνά από τους 93,6. Τον αγαπάμε εδώ στο κόσμο. Ο Γάλλος, ο Τι Ουάιο και το Electric Spanish.

Ένα ωραίο έτσι διακριτικό και καλοκαιρινό remix. Αυτό εδώ το, σε αυτή την ηχογράφηση με ντουέτο του Μπόγκα και τη Σεζάρια. Έβορα. Το remix ήταν από τους Effix and Edgar και εδώ η φωνή της Lucent από το Manchester. Waterfalls.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News. Τις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέπτει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για καταστάσεις μαζικής μεταναστευτικής πίεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σεύβη Βολουδάκη, τονίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Και ο καιρός, ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος.

0: Σίδωροφ Στέλλαρ, Κάτε Πόστανη, Κόρα Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Cosmos Radio.gr.

0: για 24 λεπτά ακόμα εδώ στην παρέα σας. Ο Λεωνίδας Ανδρόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Κώστας Γιώργος Ακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Σαμπλίν, doing time. Και λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες για τα εκτός Αθηνών και εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων φεστιβάλ που γίνονται. Και ένα από αυτά το οποίο σταθερά παρακολουθούμε, μας αρέσει, στηρίζουμε, είναι αυτό που γίνεται για έκτη χρονιά. Ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο στην Μύρινα, και όχι μόνο στην Μύρινα ακριβώς, δηλαδή θα μας τα πει σε λίγο η Αναστασία Κότσαλη για το πού και το πώς, γιατί έχει σημασία και ο τόπος που επιλέγεται να γίνει αυτό το φεστιβάλ. Το Κούρνος Music Festival ξεκίνησε την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, μάλλον 17 Αυγούστου. Ο θεματικό κάθε φορά, αλλά θεματικό με έναν πολύ ιδιαίτερο και καλλιτεχνικό τρόπο, το φετινό φεστιβάλ έχει τίτλο Εξκαφή Ανασκαφή. Συνδυόμαστε λοιπόν, όπως λένε και στις ειδήσεις, με τη Μύρινα της Λίμνου. Αναστασία Κοτσαλή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας από τη Μύρινα της Λίμνου.
0: Έτσι, σαν να τα αποκρίτρια.
1: Αυτό, ακριβώς.
0: Η Αναστασία Κοτσαλή είναι μέλος της ομάδας μουσικού θεάτρου Ραφή, μαζί με τη Λιτό Μεσίνη, και είναι η ομάδα πίσω από το φεστιβάλ που γίνεται στη Λίμνο, το Κούρνος Music Festival, που έτσι σε μια συζήτηση, και από εκεί θέλω να ξεκινήσω, που είχαμε κάνει πριν από κάποιο διάστημα με την Αναστασία, είχε επιμείνει στην κουβέντα αυτή σχετικά με το φεστιβάλ, το Κούρνος Music Festival, τη σημασία έχει σε ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ, ένα καλλιτεχνικό γεγονός που γίνεται, να αφήνει κάτι για μετά. Να αφήνει κάτι στον τόπο στον οποίο γίνεται, για το αύριο, για τους επόμενους. Ή για όποιον θέλει, πάση περιπτώσει, να το πάρει και να το φτιάξει κάπως διαφορετικά. Τι θυμάσαι αυτή τη συζήτηση που είχαμε κάνει, Αναστασία?
1: Εννοείται.
0: Και νομίζω ότι είναι και, η ιδέα και η ουσία του φεστιβάλ.
1: Είναι με έναν τρόπο αυτό ακριβώς, γιατί εντάξει, και οι ρίζες και οι σχέσεις με το νησί είναι πάρα πολύ βαθιές. Οπότε και εγώ, όταν το ξεκίνησα, που έχω καταγωγή από τη Λίμνο, είναι ο τόπος του πατέρα μου, ο τόπος των παιδικών μου χρόνων. Με έναν τρόπο από την αρχή αισθανόμουν ότι με κάθε χειρονομία που κάνουμε καλλιτεχνική, δεν θέλω να πω λογοδοτώ, αλλά συνομιλώ με το νησί και τους ανθρώπους τους. Δηλαδή δεν είχα ένα βλέμμα τουρίστα. Να πω έτσι, ενός πρόσκαιρου επισκέπτη πάνω στη Λίμνο. Υπήρχε μια αγωνία, και δεν θα χρησιμοποιήσω πρωτοπρόσωπο, γιατί και η Λιτό από πολύ νωρίς μπήκε σε αυτό. Μιας άλλης σχέσης, ας πούμε, πια με το νησί. Και ενός άλλου καψίματος, που είναι και η φετινή θεματική. Ένας τίτλος ήταν λίγο περίεργος, δηλαδή... Είναι πολύ καλοκαιρινός αυτό τώρα που σε άκουγα και τον έλεγες. Λέμε, δεν ακούγεται πολύ θελκτικό στο καλοκαίρι.
0: Ωραία, ας δώσουμε λοιπόν λίγο περιεχόμενο στην εξκαφή και ανασκαφή, τη φετινή λοιπόν θεματική του Κούρνος Music Festival της Λίμνου. Εσείς ξεκινήσατε με μία... μάλλον ζωντανεύοντας, αλλά με το δικό σας βέβαια τρόπο, μία εγκαταλελειμμένη δισκοτέκ του νησιού.
1: Έτσι, μια δισκοτέκ των τέλη 70's, αρχών της δεκαετίας του 80, τη Disco Sunrise, που νομίζω ότι αυτό το όνομα και μόνο μας πάει σε
0: για εσάς τους Λιμνιούς, εμένα δεν μου λέει κάτι. Αλλά μου λένε άλλες δισκοτέκ. Φαντάζομαι λοιπόν τη σχέση που έχει κανείς που μεγαλώνει τη δεκαετία του 70 ή του 80 με μια θερινή δισκοτέκ στο νησί, που είτε παραθερίζει είτε είναι ο τόπος του.
1: Ακριβώς, και είναι μια δίσκο, ξέρεις, νησιώτικη εκδοχή, που είναι μέσα στα χωράφια με τα σιτάρια, μια δίσκο στη μέση του πουθενά, η θάλασσα πιο εκεί, αυτή η γοητεία των δίσκο των νησιωτικών της δεκαετίας του 80. Ξεκινήσαμε έτσι, λίγο πιο χαρούμενα. Θέλαμε να ρίξουμε φέτος το βλέμμα μας, και γι' αυτό βάλαμε και το όνομα Εξκαφή, σε κελίφη πραγμάτων που ένας μέσος επισκέπτης μπορεί να προσπερνούσε. Δηλαδή μια καταλυμμένη δίσκο, ένα παλιό εργοστάσιο με ηλεκτρικές κουβέρτες, γιατί έχουμε και τέτοιο στη Λίμνο, παλιές βιοτεχνίες, εγκαταλελειμμένα λουτρά, πέρα από τα σπαράγματα αρχαιολογικών χώρων που έχουμε τέτοια στοιχεία μέσα, ναι. Κανείς, ένας επισκέπτης του νησιού, δεν θα ασχοληθεί με αυτά. Δηλαδή, αυτά όμως σηματοδοτούν τη ζωή του τόπου για πάρα πολλά χρόνια. Πριν μπει στο τουριστικό χάρτη, πριν αποκτήσει ας πούμε τη γοητεία που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια στο μυαλό των επισκεφτών στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η Λίμνος ήταν αυτό. Η δισκοτέκ που πήγαιναν οι ντόπιοι, mm-hmm. ο δευτερογενής τομέας του. Και είναι κτίρια τα οποία δεν είναι όμορφα. Όμως είναι, και είναι επίσης κτίρια που δεν είναι τρομερά παλιά. Είναι δεκαετίας του 60 και του 70. Και λήφθη ως επιτοπλίστων, όπως είπαμε, εγκαταλελειμμένα, αλλά είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Λίμνου. Και θέλαμε να στρέψουμε λίγο το βλέμμα μας σε αυτά. Οπότε και αυτό που χαιρόμαστε είναι ότι, εντάξει, πέρα από το ότι κάτοικοι του νησιού έρχονται ξανά και τα ξανασυναντούν και συγκινούνται, τα βλέπουν με έναν τρόπο διαφορετικό για το τι ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν στο μέλλον. Και είναι αυτό που λες. Δηλαδή, αυτό που στην Αθήνα σε έναν βαθμό το κάνουμε. Δηλαδή, ένα παλιό εργοστάσιο γίνεται η βάση του Φεστιβάλ Αθηνών. Ξέρεις, ένα
0: μουσουλμανικό τέχνη. Βέβαια, δηλαδή, με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, γιατί. Όχι πολύ διαφορετικό, αλλά διαφορετικό πάντως τρόπο, γιατί η ανάγκη να συνδεθείς με το παρελθόν ενός τόπου εκτός Αθηνών είναι πιο σημαντική, είναι πιο επίγουσα από ότι στην μεγάλη πόλη.
1: Σίγουρα. Απλά αυτό που δεν μπορούν να φανταστούν πολλοί άνθρωποι εδώ στο νησί είναι ότι μπορεί και ένας παλιός βιομηχανικός χώρος ή ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που δεν είναι νεοκλασικό, που δεν είναι αρχαίο, που δεν είναι όμορφο με αυτόν τον τρόπο, μέσα από μια πολιτιστική οδό να αποκτήσει άλλη γοητεία. Αυτά, ας πούμε, τα ζητήματα έχουν τεθεί στην Αθήνα από θεσμούς αλλιώς. Είπαμε να το δοκιμάσουμε εδώ και στο τοπικό και προς το παρόν λειτουργεί πολύ, πολύ ωραία.
0: Και χαίρομαι που το ακούω. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο την εικόνα του περιεχομένου του φεστιβάλ που μόλις έχει ξεκινήσει. Κούρνος Music Festival μέχρι τις 17 Αυγούστου, λοιπόν, στη Λίμνο. Ποια είναι, έτσι θα λέγαμε, οι παραστάσεις, οι συναυλίες, οι εκδηλώσεις που θα σταθούμε, έτσι, σε γενικές γραμμές, μην τις πούμε όλες αναλυτικά, είναι αρκετές.
1: Όχι,
0: κανείς μπορεί να βρει το πρόγραμμα στο site σας, kurnosmusicfestival.com.
1: Εγώ σαν highlight σίγουρα θα έλεγα είναι, κάναμε φέτος για πρώτη χρονιά ένα διεθνές open call για να γραφτεί μια όπερα σύγχρονης μουσικής για παιδιά. Μας στείλαν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, ήταν μια επιτροπή πολύ αξιόλογων καλλιτεχνών Ελλήνων και από διαφορετικούς χώρους. Οπότε είναι πρώτη φορά που μέσα από ένα open call έγινε ανάθεση. Κάθε χρόνο κάνουμε μια ανάθεση καινούριου έργου, το οποίο το εκδίδουμε. Φέτος θέλαμε να είναι για παιδιά και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να είναι σύγχρονη όπερα, μια πολύ μεσική όπερα για παιδιά. Να δούμε πώς αυτό, ας πούμε, θα λειτουργήσει, θα παρουσιαστεί στην ηφαιστεία με πολύ σημαντικούς μουσικούς. Το εικαστικό το έχουν αναλάβει οι Βάσκος, η ομάδα αυτή η εικαστική εξαιρετική.
0: Πότε θα γίνει?
1: Αυτό θα γίνει στις 10 Αυγούστου. Θα έρθει ένας καταπληκτικός περκασιονίστας κρουστός Βραζιλιάνος, ο Αντριάνο Αντεγουαλέ, που είναι πρώτη του φορά στην Ελλάδα, σε μια δράση για τα παλιά εγκαταλελειμμένα σινεμά της Λίμνου.
0: Ωραία.
1: Το λέω γιατί νομίζω ότι και στο κοινό του κόσμου ο συγκεκριμένος είναι.
0: Κάνει ένα κλικ.
1: Θα ήταν πολύ,
0: πολύ ωραία.
1: Κοντά.
0: Όχι, πολύ ωραία, ναι.
1: Και θα πω σαν τελευταίο ένα πολυφωνικό σχήμα από την Αγγλία μαζί με τον Νίκο Βελιώτη, τα ιαματικά λουτρά της Λίμνου στα θέρμα. Αυτές νομίζω οι τρεις δράσεις, εγώ αυτές τα ξεχώριζα.
0: Ωραία. Και να πούμε για τη σημερινή. Σήμερα ανεβάζεται μάλλον μια θεατρική παράσταση στον αρχαιολογικό χώρο των Καβηρίων. Τον φιλοκτήτη του Χάινερ Μίλλερ, σε μετάφραση της Ελένης Βανοπούλη και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου
1: Ευκλήδη. Με τον Σίμο Κακάλα στον μόνιμο ρόλο. Και μια καταπληκτική εκλεπτική εγκατάσταση του Πέτρου Τουλούδη. Ένας διάλογος με το χώρο τρομερός.
0: Ο χώρος αυτός, στον οποίο θα γίνει ο αρχαιολογικός χώρος, έχει κάποια υποδομή, υπάρχει ας πούμε μια σκηνή, υπάρχουν κάποιες κερκίδες ή είναι ανοιχτά?
1: Όχι, έχει τις υπέροχες πλαστικές και λευκές καρέκλες που έχουμε αγαπήσει πια πάρα πολύ.
0: Στοιχείο του πολιτισμού μας.
1: Αυτό.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εύχομαι κάθε επιτυχία και φέτος.
1: Μ' αρέσει
0: που ανοίξατε την παλιά δισκοτέκ της Sunrise. Λοιπόν, Kurnos Music Festival μέχρι τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στη Λίμνο, στην Μύρινα αλλά και σε άλλους χώρους του νησιού, με τη δύναμη της ομάδας Ραφή, τη Λιτό Μεσίνη και την Αναστασία Κόσελη, την οποία ευχαριστούμε και ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή συνέχεια, Αναστασία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

Η αλήθεια είναι ότι με αφήνει πάντα άφωνο όταν σκέφτομαι πόσα μπόρεσε να βάλει μέσα σε ένα άλμπουμ και μάλιστα παρθενικό άλμπουμ ενός συγκροτήματος, ο Mark Knopfler, το άλμπουμ των Dire Straits το 1978, το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε από τους Dire Straits. Έχει πραγματικά τα πάντα, ένα τόσο πλούσιο σε αναφορές, σε ήχους, υλικό. Εδώ φλέρταρε με την jazz ο Mark Knopfler στο Six Blade Knife από εκείνο το άλμπουμ. Και μια και έτσι μου ήρθε η jazz, ορίστε, Kenny Barron, Cecil McLaurin Salvan, Sun Sour, περσινή κυκλοφορία.

καλύτερα τα λέει η Cecile McLaurin Sullivan. The sun gives light. Η life, συγγνώμη, όχι light εννοείται, αλλά και life. Sun shower από τον Kenny Barron στο πιάνο, Cecile McLaurin Sullivan στη φωνή. Και σιγά σιγά σας αφήνω στα χέρια του Γιώργου Μουκταρίδη, που θα είναι μαζί σας στις μουσικές και στο μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ώρες. Για αυτές που προηγήθηκαν ήταν ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στη φροντίδα του ήχου. Θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ, solo βέβαια, στις 10 το πρωί. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός ο καλοκαιρινός ήλιος έχει τραγουδηθεί και έχει υμνηθεί όχι τόσο όσο ο άλλος, ο χειμωνιάτικος ήλιος, αλλά και αυτός έχει πάντα μια δικιά του θέση στην κατηγορία των τραγουδιών, είτε μιλάει κανείς για ένα συγκρότημα από την Ουψάλα της Σουηδίας, είτε μιλάει κανείς για ένα συγκρότημα από την Λατινική Αμερική, είτε από την Ισπανία. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, είναι 13 λεπτά μετά τις 12, είστε στον κόσμο, 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο, πάμε και σήμερα μέχρι τις 2, εδώ, στον κόσμο και τους 93,6, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Εγώ εδώ είμαι πάντως, να ξέρετε. Κόσμος 93,6, είμαστε λίγο πριν από τους τίτλους ειδήσεων. Τσατάρουμε και επικοινωνούμε και θα το κάνουμε σε 3 λεπτά μέσα από το Viber του σταθμού, Κόσμος Radio με Κάπα, και μέσα από το Messenger του σταθμού για καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις. Στέλνετε ό,τι θέλετε εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό μέτωπο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Etnews. Τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης για τις φωτιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε επισκεπτόμενους στις πληγήσεις περιοχές. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Σε κλίμα συγκίνηση αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βερβιτσιώτη. Μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και ο καιρός, ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαραδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.

Και τι δεν έκανε ο Nick Cave την περασμένη εβδομάδα, 31 Ιουλίου εμφανίστηκε στο Preston Park σε μια συναυλία που θεωρήθηκε σαν η επιστροφή του πίσω στο Brighton, από όπου και έφυγε μετά τον θάνατο του Arthur, του γιού του, που συνέβη το 2015. Επέστρεψε και επέστρεψε στην πόλη που τον υιοθέτησε, στην υιοθετημένη πόλη του, γι' αυτό και αυτή η συναυλία που έδωσε την Παρασκευή 31 Ιουλίου θεωρήθηκε σαν μια πολύ ξεχωριστή και πολύ διαφορετική συναυλία, και ταξίδεψε πάρα πολλοί κόσμος για να τον δει. Άλλοι από το Όσλο, που όπως λέγανε σε ένα ρεπορτάζ στον Guardian, ακολουθούν αυτό που λένε το Nick Cave Summer, δηλαδή τον βλέπουν σε αρκετές πόλεις στην Ευρώπη, πηγαίνουν πίσω, τον ακολουθούν σε συναυλίες του, όπως επίσης και πάρα πολλοί που πήγαν από την Μεγάλη Βρετανία, από τη Σκωτία, από την Ιρλανδία, για να ζήσουν μια έτσι μοναδική εμπειρία του Nick Cave. Ο Nick Cave έκανε και μια έκπληξη. Εκτός από το ότι είχε ένα σωρό ονόματα μαζί του, οι οποίοι βρέθηκαν στο Brighton, και η Flaming Lips για παράδειγμα, ανέβηκε στη σκηνή προς το τέλος της συναυλίας και η Kylie Minogue, και είπαν τραγουδιστά αυτό εδώ το ντουέτο. Αποθεώθηκε και η Kylie και αγκαλιάστηκαν και οι δύο για έτσι ένα έντονο και παρατεταμένο και χειροκρότημα από το κοινό, αλλά και μια αγκαλιά πολύ ζεστή και πολύ θερμή που τη μοιράζονται από τη δεκαετία του 80, τότε στην Μελβούρνη και στην Αυστραλία. Έκανε και κάτι ακόμα όμως ο Nick Cave. Έκανε ένα pop-up, μια pop-up εμφάνιση σε ένα δισκάδικο την προηγούμενη μέρα, δίνοντας ένα ανέλπιστο δώρο σε όσους είχαν βρεθεί είτε για τη συναυλία είτε απλώς περνούσαν εκεί έξω από την παραλία του Brighton, και είδαν ξαφνικά τους Bad Seeds και τον Nick Cave να βρίσκονται πάνω στη στέγη ενός, στην ταράτσα μάλλον, ενός δισκοπολίου στο οποίο είχε πάει από εκεί, και να παίζουν ένα μικρό live. Μάλιστα κάποια στιγμή το ρεπορτάζ λέει ότι υπήρξε και ένας άνθρωπος που είπε «Nick Cave, I can't stand Nick Cave», δηλαδή δεν τον αντέχω, και έφυγε. Αλλά το κλίμα δεν ήταν αυτό αυτές τις μέρες που βρέθηκε εκεί στο Brighton σαν μια μεγάλη επιστροφή. Είχε κάνει και curation 5 ταινίες στο Film Festival, του είχε παραχωρήσει ο δήμαρχος της πόλης, του είχε παραχωρήσει και τη δυνατότητα να διαλέξει 5 ταινίες οι οποίες προβλήθηκαν στη διάρκεια αυτού του τριημέρου. Από τον Nick Cave Summer πάμε στο Rosalía Summer.

και αγαπημένο The Riptide εδώ στον κόσμο και 93,6. Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα να πούμε για άλλη μια φορά, γιατί αρκετοί μου το υπενθυμίζετε. Μέχρι την Παρασκευή, για σας που ρωτάτε, θα είμαστε εδώ στις εκπομπές ζωντανά στο καθημερινό. Επίσης το πρώτο κομμάτι, το ηλεκτρονικό, ήταν από τους Grand Brothers, το We Collide, από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο Elsewhere. Σας θυμίζω, όπως σας θύμισα και το πρωί, ο Προκόπης Δούκας, σαν σήμερα το 1901 γεννήθηκε ο Louis Armstrong, αυτή η τεράστια φωνή της jazz μουσικής. Στο βιβλίο του «Γεννήθηκα στη Νέα Ορλεάνη», το οποίο το εισαγωγικό σημείο με το γράφει ο Σάξ Παπαδημητρίου και λέει κιόλας το εξής φοβερό, ότι η παράδοση που υπήρχε μέχρι τότε δεν ήταν αυτή. Δηλαδή έγραφε πως μιλούσε, λέει, αυτό το ανορθόδοξο για την εποχή του προφορικό γραπτό ήταν η ιδιαιτερότητά του και τη συναντούμε κυρίως, λέει, στην αλληλογραφία του, ακόμα και στα τηλεγραφήματά του. Έτσι έγραψε ακριβώς και την αυτοβιογραφία του, η οποία λέγεται «Γεννήθηκα στη Νέα Ορλεάνη». Καλύπτει το γεγονός μέχρι τη στιγμή που φεύγει από τη Νέα Ορλεάνη πια, εκεί γύρω σε μια πολύ νεαρή ηλικία, νομίζω το 1918, δηλαδή στα 17-18 κάπου εκεί πιτσιρικάς, για να ανέβει στο Σικάγο και να βρει την ορχήστρα του Τζο Όλιβερ, του King Oliver όπως τον λέγανε. Ο ίδιος περιγράφει σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, όταν ανέβει καλή στο τρένο, κάθισα δίπλα σε μια κυρία με τα τρία της παιδιά, που ήταν πλήρως εξοπλισμένη για το ταξίδι. Λέγοντας πλήρως εξοπλισμένη, εννοώ ότι είχε μαζί της ένα τεράστιο καλάθι με τηγανιτό κοτόπουλο, μαγειρεμένο με μια παλιά καλή συνταγή του Νότου. Ήταν αρκετό, λέει, για να τη φτάσει όχι μόνο μέχρι το Σικάγο, αλλά και μέχρι την Καλιφόρνια και ακόμα παραπέρα. Εγώ κατέβασα το σάντουιτς που μου είχε ετοιμάσει η Μέιαν, αλλά συγχρόνως έστειβα το μυαλό μου να βρω κάτι να πω που να υποχρεώσει την κυρία να μου προσφέρει λίγο από το ωραίο, εκείνο ωραίο και καλοτηγανισμένο κοτόπουλο. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν στα τρένα εστιατόρια για τους μαύρους, ειδικά κάτω στη Γαλιλαία. Στο νότο δηλαδή. Και έτσι οι μαύροι που ταξίδευαν για το βορρά, μόνο το φούρνο της κουζίνας τους που δεν έπαιρναν μαζί τους. Ευτυχώς η κυρία με αναγνώρισε. Μου είπε πως ήξερε την Μέιαν και πως πήγαινε και εκείνη στο Σικάγο. Είχαμε και οι δύο αγωνία για τη μεγάλη πόλη και γίναμε σύντομα πολύ καλοί φίλοι. Έφαγα και τα πέρασα σαν βασιλιάς σε ολόκληρο το ταξίδι. Τελικά, όταν πέρασε, ο ελεγκτής, φωνάζοντας «Για Σικάγο», με όλη τη δύναμη ένα περίεργο ρίγος άρχισε να ανεβοκατεβαίνει στη ρεχοκοκαλιά μου.

Ένα από τα πολύ σπουδαία του κομμάτια, εκεί στο Build a Dream On. Είπαμε, γεννήθηκε 4 Αυγούστου του 1901. Διαβάζοντας λίγο ακόμα, δεν θα σας κουράσω πολύ με το απόσπασμα αυτό από το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του «Γεννήθηκα στη Νέα Ορλεάνη», με επίμετρο του Σάκη Παπαδημητρίου. Την ώρα που έμπαινε το τρένο στο σταθμό, κοιτούσα από το παράθυρο με τα μάτια γουρλωμένα, λέει. Όποιος με έβλεπε από κοντά θα καταλάβαινε αμέσως πως ήμουν επαρχιοτόπουλο. Φυσικά ήλπιζα πως ο Τζο Όλιβερ θα ήταν στο σταθμό. Δεν με ενδιαφέρε κανένας άλλος εκεί πέρα. Όταν ο ελεγκτής φώναξε με την αγριοφωνάρα του «Σικάγο, περάστο έξω, τέρμα», μου φάνηκε πως όλοι πετάχτηκαν από τις θέσεις τους στη στιγμή. Ο Τζο δεν φαινόταν πουθενά στην πλατφόρμα. Ανέβηκα λοιπόν την ατέλειωτη σκάλα ως την αίθουσα αναμονής, αλλά ούτε εκεί και τον συνάντησα. Ένα εκατομμύριο σκέψεις μου τρεβίλιζαν το μυαλό, όση ώρα έβλεπα όλους εκείνους τους ανθρώπους που περίμεναν ταξί. Ήταν 11.30 τη νύχτα. Ακόμα οι μαύροι, όλοι οι μαύροι, ακόμα και εκείνη η κυρία με το κοτόπουλο που ερχόταν από τη Νέα Ορλεάνη, έμπαιναν στο ταξί ή στα αυτοκίνητα των συγγενών τους. Έτσι όπως τους έβλεπα και τους έγραφα για από μέσα μου, έλεγα «Μπα, δεν μου φαίνεται πως θα μου αρέσει και πολύ αυτή η βρωμοπόλη». Ξαφνικά ανακάλυψα ότι στεκόμουν ολομόναχος. Και όσο περνάγε η ώρα, τόσο πιο πολύ μέτρωγε η αγωνία. Με παρακολουθούσε ένας αστυνομικός.

0: Θυμούσα πάρα πολύ να δω αυτό το όνομα. Μου αρκούσε. Συνεχίζει την αφήγησή του ο Louis Armstrong. Όταν είπα στον Μπάτσο ότι ήταν να συναντηθούμε εδώ με τον King Oliver, μου είπε: ο King Oliver ήταν εδώ και περίμενε ότι θα ερχόσουν με ένα προηγούμενο τρένο. Αλλά εσύ δεν φάνηκες. Έπρεπε να πάει για δουλειά και μας είπε να έχουμε εμείς στο νου μας μήπως έρθεις με αυτό το τρένο. Μετά έκανε νόημα σε ένα ταξί και είπε στον οδηγό: πήγαινε το παιδί στο μαγαζί που παίζει ο King Oliver. Ο οδηγός έβαλε τις επισκευές μου στο αμάξι και ξεκινήσαμε για το South Side. Την ώρα που άνοιγα την πόρτα για να μπω στο ταξί, άκουσα την ορχήστρα του Τζο από το ραδιόφωνο να παίζει ένα από αυτά τα παλιά καλά Dixieland. Πιστέψτε με, έπαθα ζημιά μόλις τους άκουσα. Άκου, άξιζε τον κόπο το ταξίδι μου.
1: Cosmos Classic.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Κόσμος.

Είμαστε πάντα εδώ, στον κόσμο, 93,6. Μια μεγάλη καλημέρα από μένα. Αυτή εδώ ήταν ο Μαρτίνο Νταβίλα και η Μαντλέν Πεϊρού. Είστε στον κόσμο, 93,6. Βλέπω πολλοί από εσάς ετοιμάζεστε, πήγατε διακοπές. Κάποιοι άλλοι ετοιμάζεστε να φύγετε. Κάποιοι έχετε πάει πολύ πιο νωρίς και μάλλον σωστά κάνατε. Εσείς που πήγατε νωρίς. Έχει πολύ μεγάλο όφελος να πάει κανείς νωρίς διακοπές, γιατί βρίσκει τα νησιά και τους ανθρώπους τους, είτε αυτοί έχουν πάει για δουλειά εκεί είτε είναι ντόπιοι, τους βρίσκει στην καλύτερη τους φάση και περνάει κανείς πολύ καλύτερα από ότι να τους συναντήσει τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου. Εν πάση περιπτώσει όμως, εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τέλος αυτής της εβδομάδας, μετά θα κλείσουμε για λίγες ημέρες. Αλλά δεν θα είναι τόσες πολλές, θα είναι ίσα ίσα τόσο ώστε να πάρουμε εμείς μια ανάσα και να πάρετε κι εσείς μια ανάσα από εμάς. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, ο Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε για περίπου 53 λεπτά ακόμα.

Αυτή είναι η Ολίβια Ντίν, ένα από τα ωραιότερα ονόματα των τελευταίων ετών. Την αγαπάει πάρα πολύ αυτή εδώ η εκπομπή. Την έχει αγαπήσει και αυτό εδώ το ραδιόφωνο. Μου λέει ένας φίλος που κάθισε και παρακολούθησε, δουλειά δεν είχε, κάθισε και παρακολούθησε τώρα τι έγινε στο Λούλα Παλούζα του Σικάγο από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή. Το ενδιαφέρον ονόματα καινούρια, σαν headliners σε όλο το φεστιβάλ και κυρίως γυναικεία ονόματα. Την Πέμπτη ήταν η Lord headliner, την Παρασκευή ήταν η Charlie XCX, το Σάββατο ήταν η Olivia Dean και την Κυριακή ήταν η Tate McRae. Διαφορετικά ονόματα με πολύ ωραία άλμπουμ και πολύ ωραία παρουσία. Αυτό ήταν τα headliners. Από κάτω γινόταν ένας μικρός χαμός από ονόματα που μπορεί να δει κανείς στις διάφορες σκηνές του Λουλαπαλούζα. Δεν πήγε μόνο δηλαδή ο Louis Armstrong στο Σικάγο, όπως σας έλεγα πριν και σας αφηγούμε την ιστορία του. Πάνε πολλά πράγματα. Είναι Windy City αλλά και Music City. Και σας το λέω στα αγγλικά όπως σας τα λέει ακριβώς και ο Τζιπολί το Σαββατοκύριακο. Yeah, Windy City, πώς τα λέει, έτσι δεν τα λέει.

Δύο φωνές πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, μια βαρύτονη και ιδιαίτερα σκοτεινή φωνή αυτή του Lee Hazlewood και η άλλη της Nancy Sinatra. Ο Lee Hazlewood έφυγε σαν σήμερα 4 Αυγούστου του 2007 σε ηλικία 78 ετών, ξεχώριζε για αυτή τη βαρύτονη φωνή του αλλά και την... όχι ακριβώς τραγουδιστή ερμηνεία του, περισσότερο απαγγελία ήταν, το έκανε με έναν τρόπο πολύ χαρισματικό. Προερχόταν από το χώρο της country και κάποια στιγμή στη δεκαετία του 60 συνάντησε την ψυχεδέλεια και τις υπέροχες pop ενορχιστρώσεις. Αυτά όλα κορυφώθηκαν το 1968 σε μια συνεργασία που είχαν με την Nancy Sinatra. Κυκλοφόρησαν το Lee and Nancy, Nancy and Lee, το 1968, ένα άλμπουμ γεμάτο επιτυχίες, Summer Wine, Some Velvet Morning, και αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε, Lady Bird, και κυρίως επαναλήφθηκε αυτή η επιτυχία το 1972, Lee and Nancy Again. Ο ίδιος έγραφε πολλά τραγούδια, έχει γράψει για παράδειγμα το These Boots Are Made For Walking, πάλι για την Nancy Sinatra. Η σχέση τους ήταν δυναμικά πλατωνική και παρέμεινε για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν αυτή η αντίθεση που είχαν οι φωνές τους, η ελαφρότητα και η γλύκα της Nancy Sinatra με το βαρύ και λίγο σκοτεινό ύφος που απαγγέλει του Lee Hazlewood.

Ασχέτως, όπως λέγεται, δηλαδή regardless, είμαστε λίγο πριν από τη 1:30 πάντα εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Σε λίγο πάμε για τίτλους ειδήσεων για την ενημέρωσή σας. Διαβάζω ένα κείμενο που, όπως και να το κάνει κανείς, για την Αττική εκτιμάται, λέει, πως μέσα σε 9 χρόνια και μετά και τις τελευταίες πυρκαγιές αυτές που έτρεξαν αυτές τις μέρες και ακόμα δεν έχουν σβήσει τελείως, το 45% των δασών έχει καεί. Είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δηλώνει ένας από τους ανθρώπους της ένας από τους επιστήμονες, ο κύριος Λαγουβάρδος, ο οποίος λέει ότι η θερμοκρασία στο καμένο έδαφος είναι 8 με 10 βαθμούς πάνω σε σχέση με πριν από την εκάστοτε πυρκαγιά, ενώ η θερμοκρασία είναι υψηλότερη και στον αέρα στις συγκεκριμένες περιοχές, και αυτά είναι λίγα από αυτά που συμβαίνουν και τα οποία μετά τα βλέπουμε να βιώνονται μες στον χειμώνα. Το 45% των δασών της Αττικής, λοιπόν, έχει καεί τα τελευταία 8 χρόνια, από το 2018 και μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Βυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό σημείο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός στο ERT News. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές στη Βυτική Αττική, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος στις πληγήσεις περιοχές. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Βυτική Αττική. Σε εξέλιξη πυρκαγιά, σε αγροτοδασική βλάστηση στον Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη μετά την εξόδιο ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Ζέστη, ενισχυμένο μελιτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Έως 35 βαθμοί θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τη ειδήσεων στις 3.30, όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher.

0: the kiss of fire.
1: Βασισμένο πάνω στο περίφημο, στην περίφημη αργεντίνικη μελωδία, σε ένα τάγκο, το El Choclo όπως λέγεται, του Άντζελ Βιλοίντο. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο και στους 94,6. Αυτή εδώ ήταν μια πολύ παλιά ηχογράφηση του 1952. Το Μάρτιο του 52 το ηχογράφησε, κυκλοφόρησε κάποια στιγμή στην ίδια χρονιά μες στο Μάιο. Ήταν το Kiss of Fire. Καλημέρα σε όλους, είναι 35 λεπτά μετά τη μία. Είστε στον κόσμο, 93,6, η μέρα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 4, πάμε παρέα για λίγο ακόμα μαζί. Όλη την εβδομάδα θα είμαστε εδώ, μέχρι και την Παρασκευή. Οι περισσότεροι από τους παραγωγούς είναι εδώ. Και αυτός είναι ο Μάικλ Κιουανούκα.

Βλέπω ότι κάποιες ελληνικές ομάδες ξεκινάνε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Σήμερα το βράδυ ο Ολυμπιακός, από ό,τι βλέπω, παίζει στο γήπεδό του, υποδέχεται την Νταϊμέγγεν για το UEFA Champions League στις 9 η ώρα το βράδυ. Μεταδίδεται από την Κοσμοτέ Σπορένα, ενώ αύριο ο Παναθηναϊκός, συνεχίζοντας τις ευρωπαϊκές του εμφανίσεις, υποδέχεται στις 9.30 στο ΆΚΑ εδώ, την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Αύριο 9.30 το βράδυ μπορείτε να το παρακολουθήσετε στη τηλεόραση του Sky. Ξέρω πολύ κόσμο που ήδη έχει πιάσει, που λένε, στασίδι. Η εκδίκηση των 80ριδων. Αυτή είναι η πραγματικότητα των 70ριδων και των 80ριδων της γενιάς αυτής του πολέμου, εκεί που γεννήθηκε στη δεκαετία του 50.

μεγάλη λοιπόν, καλησπέρα και από μένα για άλλη μια φορά. Να σας αφήσω, η Λουκία Σουπουλή είναι εδώ, θα μπει σε λίγο στο στούντιο. Από τον Γιώργο Μουκταρίδη που διάλεγε τα τραγούδια και τις μουσικές και τα λίγα λόγια σήμερα είναι 3η 4 Αυγούστου, έχουμε πει στον Αύγουστο. Αρκετοί από εσάς έχετε επιστρέψει από διακοπές, καταλαβαίνω, και είναι μια επιλογή που την κάνετε συχνά, γιατί είναι σαν να επεκτείνεις διακοπές σου αν είσαι εδώ όταν φεύγουν οι πολλοί. Έχετε δίκιο, να περάσετε υπέροχα όσοι ήρθατε και να προσαρμοστείτε γρήγορα, και από εκεί πέρα οι υπόλοιποι ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Σωτήρης Παναγιώτου φώνησε τον ήχο, Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα, από μένα, γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Από τα πολύ αγαπημένα αυτού του καλοκαιριού, το εθέριο Let Your Love των Κούτιμαν και Ντέκελ για το δικό μας καλωσόρισμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Ζεστό μεσημέρι Τρίτης, 4 Αυγούστου, 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή και μόλις 5 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Edward Sharp and the Magnetic Zero στον αέρα μας. Με ένα ωραίο ψυχεδελικό κομμάτι περιγράφουν ένα όνειρο που κράτησε 40 ολόκληρες ημέρες. 40 Day Dream.

Η γνωστή και αγαπημένη μας λυρική ένταση του Ασάφ Αβιντάν και έτσι αυτός ο συνδυασμός του με τη γαλλική ραπ του MC Solar σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Αβιντάν ύστερα από ένα τραγικό περιστατικό όπου Αγέλη Λύκων καταδίωξε το άλογό του την Αριάδνη με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει στο γκρεμό. Lost Horse και Λουκία Σούπουλη στην παρέα σας μέχρι τις 4. Επιλέγει τα λόγια, επιλέγει τις μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η εκπομπή Cosmic Soup και έρχεται με διαφορά η αγαπημένη μου σύνθεση από το νέο άλμπουμ των Gorillaz, όπου Black Thought και Johnny Marr συμπληρώνουν τα φωνητικά πάνω από το ονειρικό σιτάρ της Anushka Shankar. Empty Dream Machine, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλησπέρα σε όλους.

Don't Let Go ήταν ο Joey Κινώνης, ή αλλιώς Mr. Q. Έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα τραγουδώντας σε διάφορες μπάντες που συνόδευαν Τζαμαϊκανούς καλλιτέχνες, τη σκά, τη ρέγγε και τη dancehall όταν περιόδευαν στη Νότια Καλιφόρνια, εκεί όπου ζει και ηχογραφεί. Και έτσι όλες αυτές οι τζαμαϊκάνικες επιρροές μαζί με τη soul που είναι η βασική του αγάπη αποτυπώνονται στο πρόσφατο solo album του που έχει τον τίτλο In a Soul Steady Situation. Και ένα υπέροχο rock steady τραγούδι για τη συνέχεια και για τη συνέχεια. Από το 1967 όμως είναι οι Melodians. I will get along without you.

Γάλλος παραγωγός Προλετέρ κάνει αυτό που ξέρει καλά, επεξεργάζεται ένα παλιό μπολερό, το Quattro Letras. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με τον Latin Soul πιανίστα και συνθέτη, τον Μογκίτο Σανταμαρία, γιος του σπουδαίου κουβανού περκασιονίστα Μόγκο Σανταμαρία. Από το 1970 ακούμε Crying Time.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93.

Grooving, το κομμάτι με το οποίο σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ημίωρο, μια reggae soul διασκευή του κλασικού ομώνυμου τραγουδιού των Young Rascals από το 1967. Εμείς το ακούσαμε από τους Night Owls, 37 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είναι ο κόσμος, είτε μας ακούτε από τους 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤΕΚΟ. Από εκεί μας ακούτε και live και on demand, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΑ, όλες οι εκπομπές live και on demand σε πολύ καλή ποιότητα ήχου και ένας freestyle τραγουδοποιός για τη συνέχεια, με ιδιαίτερη αδυναμία όμως στη reggae αισθητική, ο Γάλλος Φραμίξ.

0: Κόσμος 93,6. Let's begin now.
1: Today, I just woke up and I said,

Ένα αισιόδοξο hip-hop τραγούδι από το 2008 και αυτή η παιδική χοροδία στο ρεφρέν με τους Snappy Roots και το Good Day και τη Λουκία Σούπουλη στην παρέα σας. Με λόγια και μουσικές σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 4. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και άλλο ένα χαλαρό και γεμάτο θετική ενέργεια hip-hop κομμάτι και με έντονη καλοκαιρινή διάθεση. Από το 2017 η Delinquent Habits. Yo, check this out.

Put in the Black ο Curtis Harding από το τελευταίο του άλμπουμ και πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα κομμάτι που θεωρείται μνημείο της μαύρης μουσικής και τεράστια επιρροή για μεταγενέστερους καλλιτέχνες. Έχει χρησιμοποιηθεί ως sample σε πολλά hip hop κομμάτια. Σύνθεση και παραγωγή είναι του Curtis Mayfield. Ακούμε το Hard Times με τον Baby Huey.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ήρεμη δύναμη στην ερμηνεία του Mark Knopfler με το κομμάτι Two Pairs of Hands από το 10ο solo album του, το One Deep River, που κυκλοφόρησε το 2024. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μεσημεράκι Τρίτης, 4 Αυγούστου και 6 λεπτά μετά τις 3. Η Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Two Pairs of Hands, αυτό που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, που θυμίζει πολύ JJ Cale. Και έρχεται ο ίδιος ο JJ από το άλμπουμ Grasshopper του 1982. Τραγουδά για τη σκοτεινή πλευρά της πόλης του Λος Άντζελες, Downtown LA. Καλησπέρα σε όλους.

Τι ωραίο ντουέτο, Beth Orton και ο θρυλικός Terry Callier σε ένα δικό του κομμάτι που πρωτοκυκλοφόρησε το 1972 και που το ηχογράφησαν ξανά μαζί με την Beth Orton το 1997. Lean on Me, κι άλλο ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Έρχεται ο Γάλλος Ρεμί Καβά και η Γεωργία Δρακάκη. Ακούμε το Pourquoi tu as peur.

Fly Together, More Than a Love Song, η Black Pumas από το Chronicles of a Diamond και ο κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Να γυρίσουμε το χρόνο πίσω στο 1970 να ακούσουμε ένα από τα διαμάντια της funk σκηνής της Νέας Ορλεάνης, ένα κομμάτι που σου κολλάει αμέσως στο μυαλό. Βοηθούν και τα παλαμάκια. Hand clapping song είναι οι Meters.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Υπό έλεγχο η φωτιά σε υπόγειο χώρο εργοταξίου του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, δήλωσε από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ζήτησε αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του, ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή 1 του μετρό που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω πτώσης κλαδιών. Οι Χούθοι της Ιεμένης δήλωσαν ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Νατσράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεσα επιβεβαίωση από το Ριάντ. Καιρός γενικά έθριος αύριο, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
7: Κόσμος. Classic.

Έτσι, με την κλασική σύνδεση Notion, το έδειξα τι να παίρνει άλλη διάσταση εδώ με την Electro Dub προσαρμογή από τους Γάλλους CTK, Cosmos Classic, το Strange Things που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής με σάμπλα από την ίδια ακριβώς σύνθεση και η Madonna για τη συνέχεια με το trip hop κομμάτι Betrayal από το τελευταίο της άλμπουμ Confessions 2.

Η αφηγηματική ερμηνεία του Βρετανού rapper Dave συναντά τα μελωδικά φωνητικά της Νιγηριανής Stems με τη χημεία τους να ξεχωρίζει αμέσως και στα ραδιόφωνα αλλά και στα charts. Ακούσαμε το κομμάτι Rain Dance και έρχεται άλλος ένας rapper, ο Baby Kim αυτή τη φορά, που δανείζεται στοιχεία από το έργο του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη Γιώργου Χατζινάσιου και φτιάχνει το δικό του ατμοσφαιρικό I am not a lyricist.

Σήμερα σας ευχαριστώ για την παρέα, για την επικοινωνία, για τα όμορφα μηνύματά σας. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε πολύ λίγο να συνεχίσει στην παρέα μας. Και εμείς να δώσουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Με ένα ιδιαίτερο project από τη Γερμανία θα σας αφήσω, Bass Lexter Ensemble, εδώ σε ένα κομμάτι φόρος τιμή στον Ουρουάνο μουσικό Εντουάρντο Ματέο, με sample από τη φωνή του από μια παλιότερη συνέντευξη που είχε δώσει περιγράφοντας τη ζωή στην Ουρουγουάη. La vida delos Uruguayos από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλό απόγευμα σε όλους.

cosa que me ha fascinado.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με Lana Del Rey και Summertime ξεκινήσαμε σήμερα απόγευμα 3ης και 4ης Αυγούστου στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε με Χρήστο Βιουκλέκη στον ήχο και Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα πάμε μέχρι τις 6.

Você é o meu mar. Marie Froes και το Reza Brabba από τη νέα της δουλειά, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή και έχει πάρα πολύ ωραία και χαρακτηριστικά δείγματα της δουλειάς της, θα μπορούσες να πεις.

Και θυμήθηκα αυτό εδώ καθώς ακούγαμε πριν τη Μάρι Φρόες. Εν ομ, εν φαμ, παλιό, αγαπημένο. Και κάπως μας βάζει στη διάθεση του Αυγούστου και του καλοκαιριού, παρότι είναι δύσκολες αυτές οι μέρες, ειδικά οι μέρες που προηγήθηκαν.

Nick Waterhouse, LA Turnaround, και νομίζω ότι τους περισσότερους σίγουρα σας πετυχαίνουμε σε κάποια παραλία, σε κάποια θάλασσα, στις διακοπές, αν και η πόλη δεν έχει ακόμη αδειάσει εντελώς. Και έβλεπα ένα άρθρο τώρα στο One Man που λέει 5 απλά tips, 5 απλές συμβουλές για να περάσεις τέλεια στις διακοπές σου, και λέω θα το πατήσω γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Και έχει λοιπόν 4-5 συμβουλές, όπως το να οργανώσεις το budget σου από νωρίς, να μην ξεχνάς την κόπωση από το ταξίδι, να δοκιμάζεις την τοπική κουζίνα εκεί που πηγαίνεις, να συνειδητοποιείς ότι δεν χρειάζεται να δεις τα πάντα, και φυσικά να βάλεις το κινητό στη λειτουργία πτήσης. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς στις διακοπές, να αποσυνδεθεί. Λειτουργία πτήσης, έτσι λέγεται. Ωραίο. Αποσυνδεθεί και να αποσυντονιστεί επίσης από την πραγματικότητα.

Μπέλα Τόμσον και τον Νταντέλιον εδώ στο Κόσμος 93,6. Μας βρίσκεται, μας ακούτε και στο rteco.gr και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30, οπότε θα πάμε τώρα για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται η επιδότηση ενοικίου. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν στις πληγήσεις περιοχές, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, δήλωσε από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα με τη συνδρομή drone. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια συμφωνία για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπένσετ. Καιρός, γενικά έθριος, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. RG New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

τις σημαντικές και τις πολύ ωραίες στιγμές της μουσικής Down in Mexico, The Coasters, μια ηχογράφηση από το 1973, και είμαστε πίσω, δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά. Καλό απόγευμα, αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram, αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας. Και φυσικά Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Έτσι θα μας βρείτε. Περιμένουμε να δώσετε στίγμα σε αυτή την τέταρτη ημέρα του Αυγούστου.

Βίβα τη Ράδο λοιπόν, και έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή για το πόσο ωραία γράφει η Μάρο Παρασκευούδη, και έχω πέσει πάνω σε ένα άρθρο της τώρα που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο δεν είχε περάσει από το μυαλό μου ακριβώς έτσι, και το διάβασα και κράτησα κάποια πράγματα από αυτό και ήθελα να σας το μεταφέρω, να το μοιραστώ μαζί σας αυτό το θέμα, γιατί ο τίτλος του είναι «Τα εστιατόρια ανήκουν στον αναλογικό κόσμο, όχι στο AI», και είναι η αλήθεια πως στη χώρα μας η γαστρονομική σκηνή τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αναπτύσσεται και έχουμε δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση, νομίζω, με το φαγητό και με τα εστιατόρια και με τους ανθρώπους που μαγειρεύουν. Έτσι λοιπόν γράφει η Μαρό Παρασκευούδη πως σε μια εποχή όπου οι εικόνες που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη κατακλείζουν το διαδίκτυο, ο κόσμος των εστιατορίων είναι ένας από αυτούς που μπορεί να αντισταθεί. Πρόσφατα, λέει, έπεσα πάνω σε μια ανάρτηση ενός περιοδικού στο συνεχόμενο καρουζέλ φωτογραφιών από αμπελόνες, κρασιά, ανθρώπους και τραπέζια, έχει προσθέσει λεζάντες του τύπου «Τι στο καλό είναι το ChatGPT» ή «Τι στο καλό είναι το κρύπτο». Στον δικό τους κόσμο τίποτα από αυτά δεν μετράει, η χειρονακτική δουλειά δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Κάτι αντίστοιχο, λέει, επισημαίνουν και οι φουρνάριδες φίλοι που μοιράζονται στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες τους. Ζυμώνουν, ζυγίζουν, κόβουν ζυμάρια και άλλα τέτοια. Το ίδιο και οι μάγειρες που δημοσιεύουν φωτογραφίες τραβηγμένες από τους ίδιους χωρίς επαγγελματικό φωτισμό, δείχνοντας το πιάτο πώς ακριβώς βγαίνει από το πάσο. Άλλοι επιλέγουν να μοιραστούν στιγμές από την προετοιμασία της σάλας, κάποιον να στρώνει προσεκτικά τα τραπεζομάντιλα, να αλλάζει τα λουλούδια στα βάζα, να ανάβει τα κεριά ή να γράφει με το χέρι το καθημερινό μενού πριν να ανοίξουν οι πόρτες. Και η γαστρονομία λοιπόν, που βασίζεται σε τεράστιο βαθμό στον πρωτογενή τομέα και τη χειρονακτική εργασία, ανοίγει ακόμα λύση στον αναλογικό κόσμο. Οι εικόνες που παράγονται από AI είναι πλέον εύκολο να αναγνωριστούν και αν εντυπωσιάζουν, αν και εντυπωσιάζουν με την πρώτη ματιά, τελικά δεν αφήνουν κάποιο συνέστημα. Γύρω από αυτή, λέει, την κόπωση από την τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνεται πλέον μια ευρύτερη πολιτισμική τάση. Στα κοινωνικά δίκτυα πολλοί δηλώνουν ότι προτιμούν μια αφίσα σχεδιασμένη πρόχειρα με έναν μαρκαδόρο πάνω σε χαρτί παρά ένα άψογο φυλάδι που δημιουργήθηκε με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για να μην σας διαβάσω όλο το άρθρο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και αξίζει τον κόπο να το βρείτε και να το, να το μελετήσετε, κλείνει λέγοντας πως όσο πιο εύκολο γίνεται να δημιουργηθεί μια τέλεια εικόνα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν όλες εκείνες που μαρτυρούν την ανθρώπινη παρουσία. Σε έναν κλάδο όπως η εστίαση, που οι δυσκολίες είναι πολλές, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μοιάζει σαν μια απλή λύση. Από την άλλη, σκέφτομαι τι νόημα έχει κάτι εντελώς ψεύτικο όταν αυτό που θέλει κανείς να προωθήσει είναι το αληθινό φαγητό και τα συναισθήματα που σου δημιουργεί. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί, και έχει απόλυτο δίκιο.

γράφει επίσης πως επισημαίνει η Μπετίνα Μακάλινταλ στο Ιτερ πως υπάρχουν εστιατόρια που επιλέγουν να επικοινωνούν με χειρόγραφα σημειώματα, πρόχειρα ρεκομμένα γράμματα, φωτογραφίες τραβηγμένες με κινητό και καθημερινά μενού γραμμένα με μαρκαδόρο. Και σκέφτομαι ότι μήπως πρέπει να επιστρέψουμε εκεί. Να αρχίσουμε να αφήνουμε τα σημειώματα στο ψυγείο όπως παλιά.

αντί να στέλνουμε ένα ωραίο μήνυμα στον άνθρωπό μας μέσω μιας εφαρμογής, να αφήνουμε ένα χειρόγραφο σημείωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καιρός σίγουρα στην Ελλάδα, ζέστη πολύ. 4 Αυγούστου με την Αθήνα να διάζει κι άλλο σιγά σιγά, αλλά και μέρες με κίνηση πολύ στον Αύγουστο που δεν έχουμε ξαναδεί, που συνήθως αδειάζει ολόκληρη, έτσι. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι σε ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτωλα θα είμαι εδώ όπως κάθε απόγευμα στους 93,6 στον κόσμο και ο Χάρης Κουτουλογέννης απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε σε Viber, Messenger, Instagram. Διαβάζουμε τα μήνυματά σας. Καλή στο 2 10 66 66 429. Μαζί μέχρι τις 8 με μουσικές του κόσμου. Καλοκαίρι 2026.

Sun. Airteco.gr, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται σε ένα application. Με ένα κλικ στο κινητό σου μπαίνεις στον κόσμο της Airteco, ακούς όλα τα ραδιοφωνά, όλες τις εκπομπές και τα podcast. Ο κόσμος, φυσικά, εκπομπές που δεν πρόλαβες, δεν άκουσες, τις βρίσκεις πολύ απλά στο Airteco. Την ώρα που το, στο χρόνο που θέλεις εσύ να τις ακούσεις. A thing going on, Gigi Kale στον αέρα μας. Σε παραλίες, σε εξοχικά, στην Αθήνα, σε ζέστες και δροσιές. Soundtrack Κόσμος 93,6.

Girls of the Rising Sun από τη Νίνα Σιμών. Πότε αποφάσισες τελευταία φορά να ταξιδέψεις για μια συναυλία? Ο κόσμος το κάνει όλο και πιο συχνά, σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Έρευνα του Airbnb για το 2026 έδειξε ότι οι φαν δεν περιμένουν πλέον τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη να έρθει στην πόλη τους. Ταξιδεύουν οι ίδιοι και ιδιαίτερα η Gen Z. Έχει δημιουργήσει ένα νέο είδος διακοπών, το Groupie Getaway, ολόκληρο Σαββατοκύριακο οργανωμένο γύρω από μια συναυλία, ξενοδοχείο, παρέα, εμπειρία. Η αριθμή είναι εντυπωσιακή. Η περιοδία της Beyoncé στο Σικάγο οδήγησε σε κράτηση 46.000 δωματίων μέσα σε μία μόνο μέρα. Ρεκόρ στην πόλη. Η μουσική δεν είναι πλέον λόγος να μείνεις σπίτι και να ακούς, αλλά να πας ταξίδι μόνο και μόνο γι' αυτό. Αν υπάρχουν χρήματα, βέβαια, που η Gen Z μαζεύει χρήματα μόνο γι' αυτό το λόγο. Και ο Weekend είναι μία από αυτές τις περιοδίες που θα γίνει το ρεκόρ. Ήδη πολλοί Έλληνες πάνε στη Μαδρίτη το καλοκαίρι, τέλος Αυγούστου δηλαδή. Το καλοκαίρι τώρα. Ήρθε το καλοκαίρι. Από τις μεγαλύτερες περιοδίες της χρονιάς, Weekend και Bruno Mars και Bad Bunny.

Knocking on Heaven's Door, airteco.gr. Εκεί μέσα βρίσκονται τα πάντα, έτσι, σε πολύ καλή ποιότητα. Ένα application και ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, έτσι. Something I said στο

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ο Superstar DJ και παραγωγός Σάρτζι 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτζι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτζι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
6: Κόσμος Radio.gr.

Let the sun shine in. 7:25 είναι. Απογευματάκι Τρίτης 4 Αυγούστου. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8 με το Χάρη Κουτουλογιάννη απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Βραζιλία στο 2026. Η σκήνα των σόλου τίτλος του άλμπουμ Μαρή Φροές και Ρίο Λούα.

Μαντού και Μαριάμ, La Realité. 2-10-66-66-429 το τηλέφωνο στο στούντιο του Κόσμου, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Ακούτε διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr και στέλνετε τα μήνυματά σας σε Facebook Messenger. Λοκομόντο με νέο τραγούδι. Ο Πενιντάρης.

Λοκομόντο, λοιπόν, επιστρέφουν καλοκαιρινά με τον Πενιντάρη και τις συναυλίες τους σε διάφορα σημεία που θα απολαύσετε Λοκομόντο όπως κάθε καλοκαίρι. Νάικα την είδαμε εδώ στην Αθήνα. Welcome to Ecclesia στον αέρα μας, το καινούριο άλμπουμ. Γαλλία, Αϊτή. Κόσμος, τα ραδιόφωνά σας 93,6. Μηνύματα διαβάζουμε, είπαμε, και στο Viber, με ένα search. Κόσμος Radio στο Viber, ο κόσμος είναι δίπλα σου και με όλους τους τρόπους μπορείς να στείλεις μηνύματα. Mail, Messenger, Facebook.

Ιμπραήμ Μαλούφ. Ιμπραήμ Μαλούφ και τρομπόν Σόρτι. Και Τζον Μπατίστ μαζί. Bring the light στο 2026. Η Νορβηγία ένα τεράστιο βήμα δίπλα στη φύση, μακριά από πράγματα που μπορεί να κάνουν κακό, και γι' αυτό απαγορεύει να κόβονται δέντρα, απαγορεύει διάφορα πράγματα, τέτοιες κινήσεις. Η Νορβηγία λοιπόν το κάνει γιατί βοηθάει στο να δροσίζεται ο άνθρωπος από τον αέρα, γιατί τα δάση κάνουν πολύ περισσότερο από το να ομορφαίνουν τον κόσμο. Δροσίζουν τον αέρα, συγκρατούν το χώμα, αποθηκεύουν άνθρακα, φιλτράουν το νερό, προστατεύουν την άγρια ζωή, βοηθούν να διατηρούνται ζωντανά ολόκληρα οικοσυστήματα. Γι' αυτό λοιπόν η Νορβηγία απαγόρευσε κάθε κοπή δέντρων εντός της χώρας. Πανέμορφη Νορβηγία. Rod Stewart και Jules Holland, Ain't Misbehaving. Άλλη μια παρέα και συνεργασία ωραία.

0: of Stella. Κάτε Πόστανη. Κόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

έκφραση από ανθρώπους που γνωρίστηκαν μέσω Instagram στην περίοδο της πανδημίας. Έτσι αναπάντεχα σχηματίζονται διάφορα group σχήματα, συνεργασίες. Καλιφόρνια στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, λίγο μετά τις 7. Απόγευμα Τρίτης είναι 4 Αυγούστου 2026, καλοκαίρι με ζέστη πολύ. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Από το 24 τους Mercy στη δεκαετία 80-1987. Eric Carmen, Hungry Eyes στον αέρα μας. Καλώς ήρθατε, μόλις συντονιστήκατε και μας ακούτε διαδικτυακά και μέσα από το rtaco.gr.

Eric Carmen, Hungry Eyes. Επιστημονικές και κοινωνιολογικές έρευνες γύρω από τις διακοπές ζευγαριών αποκαλύπτουν ότι είναι ένα εργαλείο ισχυρό ανανέωσης της σχέσης, αλλά μπορεί και να διαλύσει μια σχέση. Έτσι, υπάρχει αύξηση ικανοποίησης και του δεσμού από την έρευνα της US Travel Association σε συνεργασία με την εταιρεία Edge Research. Έδειξε ότι τα ζευγάρια που ταξιδεύουν συχνά μαζί δηλώνουν κατά 84% ικανοποιημένα από τη σχέση τους, σε σύγκριση με το 73% όσων δεν ταξιδεύουν. Υπάρχει αναζωπήρωση της οικειότητας, δημιουργία συναισθηματικής ένωσης από το Journal Travel Research, αλλά υπάρχουν και καυγάδες ότι τα θέματα φαίνονται και βγαίνουν στις διακοπές. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν αιτήσεις διαζυγίου αμέσως μετά το καλοκαίρι, το Σεπτέμβρη, μετά τις γιορτές, γιατί υπάρχει και το σοκ της συνεχούς συνύπαρξης 24/7 στην καθημερινότητα, δηλαδή να κανείς δεν μπορεί. Υπάρχει και ένα θέμα στα ζευγάρια που τα κανονίζει ο ένας και ο άλλος νιώθει σαν ότι έρχεται σαν παρελκόμενο, λέω γιατί ο ένας τα αποφασίζει όλα. Οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες, η πίεση, αυτό είναι το σημαντικότερο. Οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες, περιμένει κανείς θα περάσει το όνειρο στις διακοπές και δεν έρχεται αυτό το όνειρο ποτέ. Έτσι, υπάρχει ένα τεράστιο άγχος που πέφτει, ας πούμε, διαλύονται όλα σε δευτερόλεπτα με αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχει και ένα ποσοστό που τα διαλύει όλα πριν τις διακοπές. Κάπως να πουλησιάζεις διακοπές, σου λέει όχι. Γιατί θέλει ξέπινο καλοκαιράκι, λέει ο Χρήστος Βουλιοκλάκης. Caribbean Queen, groove φοβερό.

αυτό το δροσερό ωραιότατο groove Caribbean Queen που σε μεταφέρει και έτσι λίγο σε Caribbean mood. Στο σήμερα Teddy Swims, Mr. Know It All, το καινούριο του single. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Ertheco.gr. Διαδικτυακά ακούς όπου και αν βρίσκεσαι. Στο Viber διαβάζουμε και μηνύματα, Messenger και Instagram.

Mr. Know It All, ακούσαμε το καινούριο single του Teddy Swims και διαβάζω εδώ στα μηνύματά στην Κοπεχάγη θα είναι το Μάρτιο. Teddy Swims λέει: Κλαούντια, σε περιμένουμε. Μακάρι να βρεθούμε στην Κοπεχάγη. Όπως είπαμε, η έρευνα έβγαλε ότι ιδιαίτερα η Gen Z ταξιδεύει για μουσική, για να βλέπει τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Γιατί ούτως ή άλλως, εντάξει, Weekend, Bruno Mars και Bad Bunny, που να δεις εδώ, λίγο δύσκολο. Ίσως τα επόμενα χρόνια, δεν ξέρει κανείς, γιατί τόσα είδαμε τα χρόνια που πέρασαν και αυτή τη χρονιά μπορεί να έχουμε και μια τέτοια έκπληξη. Μέχρι να γίνει αυτό, στη Μαδρίτη περισσότεροι Έλληνες τέλος του μήνα για το Weekend. Φοβερή η περιοδία και του Bruno Mars. Καλά, δεν το συζητάω για Bad Bunny, είναι υπερπαραγωγή το show. Carl Jung έλεγε ότι τα παιδιά δεν θέλουν ένα τέλειο πατέρα, μια τέλεια μητέρα. Δεν θέλουν οι γονείς τους να είναι τέλειοι. Θέλουν απλά να μπορούν να παραδέχονται τα λάθη τους. Κάτι τόσο απλό θέλει ένα παιδί, και το έχει πει ο Elton John, έτσι. Δηλαδή να τα λέμε αυτά. Ότι ο Elton John το έχει πει. Ότι sorry seems to be the hardest word. Sorry seems to be... Είναι τόσο δύσκολο κανείς να πει συγγνώμη, έτσι. Πολύ από τα πιο δύσκολα πράγματα. Blue και Elton John.

Blue και Elton John. Μεγάλη αλήθεια αυτός ο τίτλος, έτσι είναι, το συγγνώμη, είναι η πιο δύσκολη λέξη. Και είναι και από τις πιο σημαντικές για τις σχέσεις, το accountability που λέμε, η ευθύνη, η ανάληψη της ευθύνης για το τελικό αποτέλεσμα των πράξεων, των επιλογών, των αποφάσεών μας, χωρίς δικαιολογίες, κατηγορίες προς τρίτους, μετάθεση ευθυνών. Κάπως έτσι φτιάχνονται οι σχέσεις και είναι αυτό που φοβούνται οι περισσότεροι άνθρωποι. Ή θα το πουν τελείως τόσο πλάγια που δεν έχεις καταλάβει ότι έχει κάνει ποθή. Βασικό πράγμα για τις σχέσεις, πολύ. Και τα φιλιά μας, χαιρετίσματα για εσάς που ταξιδεύετε. Από πού ταξιδεύετε για να δω ελαφώνησο προσγήθιο. Τέλειο. Η Αντιστέλλα που δουλεύει από το σπίτι, άλλοι ταξιδεύουν γυρνώντας από ελαφώνησο. Κοπενχάγη, συντονισμένη όλο τον κόσμο, 93,6 το soundtrack ίδιο. London Grammar ερμηνεύουν.

Night Call από London Grammar εδώ. Το ζευγάρι της Kiss Cam των Coldplay, θυμάστε που έδειξε ένα ζευγάρι στην κάμερα που φιλήθηκαν και μόλις είδε κάμερα έφυγαν και είπε ο Chris Martin αστειευόμενος ότι σχολίασε live σκηνή ότι είναι παράνομος δεσμός, είναι πολύ ντροπαλή και έγινε αυτό το πράγμα στην κάμερα. Έλεγε το ζευγάρι ότι δεν του ζήτησε συγγνώμη ο Chris Martin για όλο αυτό που έγινε. Δεν ένιωσαν όμορφα που τους έδειξε η κάμερα. Βέβαια, πού να ξέρει ο Chris Martin ότι πήγανε κρυφά να δουν τους Coldplay. Ο δόλιος, αφού έχουν αυτό το έθιμο οι Coldplay, δείχνουν τον κόσμο από την κάμερα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο

0: Star of Stellar. Κάτε Πόσταλη. Κόραν Μπρέκοβιτ. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6.

Downtown LA βρεθήκαμε με JJ Cale. 8 παρα 25 είναι κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Απογευματάκι 3ης 4ης Αυγούστου, Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο μουσικές. Road trip μουσικό με τον Χρήστο Βιουκλάκη απέναντί μου. Να φροντίζει τον ήχο με Johnny Blue Skies να δισκευάζει το 2026 A Whiter Shade of Pale. Mutiny After Midnight, ο τίτλος του άλμπουμ. 8 παρα 25 Αύγουστος στην Αθήνα, εμείς και εσείς σε διάφορα σημεία που μας στέλνετε τα μήνυματά σας και φωτογραφίες και βιντεάκια παίρνουμε έτσι σε Viber, γίνονται αυτά, Messenger, rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

Johnny Blue Skies, a whiter shade of pale, κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Jason Emrah κάνει την έκπληξη με folk. Turn your radio on. Στον κόσμο.

Turn your radio on. Στο επίκεντρο ο Νόλαν, έτσι. Ο Νόλαν με την ταινία του που έχει γίνει το Talk of the Town, of the World, θα έλεγε κανείς. Η πιο ηχηρή κριτική ήρθε από την Emily Wilson, τη γνωστή μεταφράστρια της Οδύσσειας στα αγγλικά, της οποίας η μετάφραση έχει επικαλεστεί ο Νόλαν ως μία από τις επιρροές του. Σε κείμενό της στο London Review of Books, η Wilson έγραψε ότι η ταινία στερείται ψυχολογικού, συναισθηματικού, πολιτικού και ηθικού βάθους και χαρακτήριζε το σενάριο αδύναμο και τους χαρακτήρες ανεπαρκώς ανεπτυγμένους. Προκάλεσε αντιδράσεις μεγάλες, νομίζω να στεναχωρήθηκε ο Νόλαν, δεν ξέρω πόσο, αλλά είπε και σε ένα podcast ότι είναι ένα συχνό σφάλμα στην κριτική η ιδέα πως μπορεί κανείς να αναγνωρίσει έναν αφηγηματικό μηχανισμό, τότε αυτός ο μηχανισμός πάβει να λειτουργεί. Με άλλα λόγια, το ότι βλέπεις πως μια ταινία σε οδηγεί κάπου δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η ταινία πέτυχε. Εξήγησε μάλιστα ο Νόλαν ότι ο κινηματογράφος λειτουργεί πάνω σε μια κοινή γλώσσα, την οποία το κοινό έχει μάθει εδώ και δεκαετίες να αναγνωρίζει, και οι δημιουργοί μπορούν να λυγίσουν, να αλλάξουν ή να σπάσουν αυτούς τους κανόνες, αλλά δεν μπορούν να κάνουν σαν να μην υπάρχουν. Για τον Νόλαν, η αναγνωρισιμότητα ενός τρόπου αφήγησης δεν τον ακυρώνει από μόνη της. Παρ' όλα αυτά, έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση για το πώς μεταφέρει το όμερο στο Hollywood, ποια στοιχεία του έπους εξυγχρονίζονται και τι χάνεται όταν ένας αρχαίος ήρωας μετατρέπεται σε σύγχρονο κινηματογραφικό πρόσωπο. Lila Downs, Tumba 7.

Υπέροχη Lila Downs και στο 2026. Cambias me mundo, ο τίτλος του άλμπουμ. Πάντα έχει κάτι να βάλει στο τραπέζι η Lila Downs. Πάντα ερμηνεύει με έναν τρόπο που σε καθυλώνει. Στο λιγότερο σου τραβάει την προσοχή. Έχει ένα έντονο περιβάλλον. Εμείς θα φύγουμε όμως από το σήμερα και το καινούριο της άλμπουμ και θα πάμε να τη συναντήσουμε σε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή που την έκανε και πολύ γνωστή τότε στο, μέσα από το soundtrack της ταινίας Frida, που ήταν φοβερή επιλογή τώρα να μπει η Lila Downs και εμφανίζεται και στην ταινία στο Αλικό Μπαζούλ. Φοβερό τραγούδι και φοβερό soundtrack, έτσι. Πάμε να την απολαύσουμε στο Benediction and Dream. Πολύ ωραία στιγμή στο soundtrack. Yeah.

Benediction and Dream. Η Lila Downs, σε φοβερή στιγμή του soundtrack της ταινίας Frida, που ταλαιπωρήθηκε η Σάλμα Χάγεκ, και έλεγε με το Weinstein τότε, γιατί εκείνος ήταν παραγωγός και ήταν το όνειρό της να κάνει τη Frida, αλλά της βγήκε ξινό. Edith Piaf, mon Dieu.

συγκλονιστική Edith Piaf. Ο Louis Armstrong έλεγε ότι είναι η μοναδική λευκή γυναίκα που τον διαλύει, που τον έκανε να κλαίει. Δεν μπορούσε να πιστέψει το ταλέντο της και την ερμηνεία της. Σήμερα είναι η επέτειος γέννησης του Louis Armstrong, ένας άνθρωπος που σφράγισε την ιστορία της jazz, των blues για πάνω από μισό αιώνα. Φυσικά έχει πάρει πολλά βραβεία, δεν θα μιλήσουμε για αυτά, αλλά το πώς μετατόπισε τη δομή της jazz με τον αυτοσχεδιασμό, τα πράγματα που έκανε, που έγραψε την ιστορία. Ένα παιδί που γεννήθηκε στη φτώχεια, στη Νέα Ορλεάνη, σε μια εξαιρετικά φτωχή συνοικία. Εγκαταλείφθηκε από τον πατέρα του, μεγάλωσε με τη μητέρα, τη γιαγιά και την αδερφή του. Ήταν στο αναμορφωτήριο, στα 11 του εγκατέλειψε το σχολείο μετά από ένα περιστατικό που πυροβόλησε στον αέρα την πρωτοχρονιά του 12. Μπήκε στο αναμορφωτήριο και εκεί έμαθε να παίζει μουσική, δούλεψε πολύ, έκανε διάφορα πράγματα, αλλά πέρασε μέσα από την τεράστια δυσκολία της ζωής, όπως και πάρα πολύ μουσική εκείνης της εποχής, που δεν είναι τυχαίο το ότι εκφράζουν μια ολόκληρη αίρα, μια ολόκληρη κουλτούρα που την έχουν μαζί τους σε κάθε νότα, σε κάθε έκφραση, σε όλα τα όργανα που παίζουν. Για ήταν φοβερός τρομπετίστας ο Louis Armstrong, φοβερός μουσικός, και ένα φοβερό χαμόγελο που έγραψε η ιστορία και το πρόσωπό του ακόμα, το χαμόγελό του, το πόσο σπουδαίος μουσικός ήταν, το πόσα πράγματα έκανε, έδωσε, οι καλλιτέχνες που συνεργάστηκε. Είναι από αυτά τα πρόσωπα που πραγματικά σφραγίζουν μια ολόκληρη, έναν ολόκληρο αιώνα, και δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι πέρασαν έτσι, έκαναν το πέρασμά τους σε αυτόν τον πλανήτη. Louis Armstrong, επέτειος γέννησης, σε τραγούδι της Piaf. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Ο Χρήστος Βουλιοκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Καλό βράδυ, προσοχή εκεί έξω, και εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Φιλιά!

0: Σπάροφ Στέλλα. Κατεπόστανη. Κόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Song of a Preacher Man. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη σήμερα, 4 Αυγούστου. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Είναι σήμερα αισθητή η διαφορά πάντως.

Πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα δεν έχει κίνηση. Δηλαδή τέτοια ώρα κανονικά πάντα έχει κίνηση. Δεν έχει κίνηση, φίλες και φίλοι. Φαίνεται ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει και αρχίζει και φεύγει για τις διακοπές, τις κανονικές διακοπές, τις μόνιμες διακοπές, περισσότερες μεγάλες, μέσα στον Αύγουστο, με αποκορύφωμα βέβαια την άλλη εβδομάδα. Εμείς όμως είμαστε εδώ, παίζουμε μουσικές για εσάς. Το κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. Και εύχομαι να περάσετε όμορφα τις επόμενες δύο ώρες. Ξεκινήσαμε με το Song of a Preacher Man, με αυτό το εμβληματικό τραγούδι της Dusty Springfield. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Ραούλ Μάλο. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ του Ραούλ Μάλο με τίτλο Bella Ciao. Πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι, το γνωστό σε όλους μας τραγούδι. Maxi Abrams στο σαξόφωνο, Ντίνο Μάλο στα κρουστά και ο Ραούλ στη φωνή. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτό λοιπόν είναι το Bella Ciao, ο Max Abrams, ο Λάζαρο Μαντζάνο και φυσικά ο γιος του, ο Ντίνο Μάλο. Διάβαζα προχθές ένα review που έβγαλε ο Ντίνο Μάλο, ο γιος του Ραούλ Μάλο. Πολύ συγκινητικό, λέει ότι ο πατέρας μου, λέει, και εγώ περάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια δημιουργώντας μαζί βαθιά, και ειδικά μετά την COVID περίοδο, όπου δεθήκαμε πολύ παραπάνω και απολαύσαμε απίστευτα το συγκρότημα. Εννοεί φυσικά τους Mavericks, τις ροκ συναυλίες που ήταν πιο οικίες, αλλά και τις όλο συναυλίες που ήταν οι αγαπημένες μας. Και παίζαμε, λέει, τα αγαπημένα μας τραγούδια, μερικά ήταν δικά του, μερικά κάποιων άλλων, αλλά για μένα αυτό ήταν πάντα ένα masterclass, παρακολουθώντας τον πατέρα μου, και δεν ξέραμε ότι στο Νάσβιλ θα ήταν η τελευταία συναυλία. Και βρίσκω, καταλήγει, μεγάλη παρηγοριά, γνωρίζοντας ότι ήταν εκεί με τον Max Abrams, με τον Λάζαρο Μαντζάνο, οι οποίοι προσέθεσαν τόσα πολλά όμορφα χρώματα. Και ενώ, λέει, αυτή είναι η τελευταία συναυλία, σίγουρα δεν είναι η τελευταία που έχετε ακούσει μουσική από τον πατέρα μου. Not the last of my father's music you have heard. Αυτό σημαίνει ότι και στο σιρτάρι του Ραούλ Μάλο υπάρχουν και άλλα τραγούδια. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου κι αν είστε.

Αυτός είναι ο Curtis Harding, Where's the Love. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Και βέβαια επικοινωνούμε και τσατάρουμε μέσα από το Viber. Κόσμος Radio, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε φωτογραφίες, τα πάντα, μηνύματα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Τους περιμένουμε στο τέλος εβδομάδας στο Sunny Festival. Soul to soul.

Αυτό είναι σίγουρα ένα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε στο Λόφο της Άνης. Παρέα με το Keep On Moving, το Back To Life, αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια καλοκαιρινή soul γιορτή. Εξάλλου αυτό το πράγμα είναι η soul του soul. Είναι ένα πολύ μεγάλο πάρτι, αυτή η κολεκτίβα που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 80 και άλλαξε εντελώς την μορφή της σύγχρονη soul, βάζοντας και το R&B, βάζοντας και τις dance, βάζοντας και τη funk. Εξάλλου, αν δείτε λίγο τα μέλη των soul to soul, αυτό μπορείτε να το καταλάβετε, γιατί είχαν παίξει στους EMF και στους KLF και τραγουδιστές και ιστορίες. Είναι τεράστια ιστορία εδώ και από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι και σήμερα. Και βέβαια είναι η ηγετική μορφή ο Jazzy B, αυτός ο άνθρωπος που έχει αλλάξει τα δεδομένα και με DJ set, αλλά και ως παραγωγός. Εξάλλου, ως κολεκτίβα Soul to Soul είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν με τον James Brown, με τη Sinéad O'Connor αν θυμάστε, με τους Destiny Child, με τον Nas, οπότε έχουν εδραιώσει ούτως ή άλλως τη φήμη τους. Καλά, δεν χρειάζονται εμένα για να τους πω ότι η Soul to Soul είναι μια τεράστια μπάντα, έχει αλλάξει γενικά τον ήχο στα 90's, αλλά αυτό για τους ανθρώπους που δεν τους έχουν ακούσει και δεν τους ξέρουν καλά και έχουν την αίσθηση ότι έχουν μόνο ένα ή δύο τραγούδια. Δεν είναι έτσι. Soul to Soul είναι ένα τελείωτο party, ένα rhythm dance πράγμα που κάθεσαι και το ακούς από την αρχή μέχρι το τέλος. Και όταν έβγαλαν και το Club Classics το πρώτο, πουλήσαν και 10 εκατομμύρια άλμπουμ εκείνη την εποχή. Άντε σήμερα να πουλήσεις 10 εκατομμύρια δίσκους με τίποτα, κανένα ούτε τέλος Swift, σε φυσική μορφή πάντα.

Am I good for you? Αυτή είναι η Yasmin Lacey. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και ανταλλάσσουμε απόψεις, μηνύματα, καλησπέρες και προτιμήσεις. Καλησπέρα στην Δυτική Μακεδονία. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Καλησπέρα από όπου και να μας κάνει τα κρόαση. Μου λέτε κάτι τεχνικό ότι ο Ραούλ Μάλλο έπαιζε με Greg GX120. Ναι, είχε ένα πολύ συγκεκριμένο ήχο αυτή η κιθάρα. Είναι αλήθεια, είναι κυρίως κιθάρα, μιας και το λέτε και μου το στέλνετε σε μήνυμα. Ήταν κιθάρα που έπαιζε κυρίως σε περιοδίες με την Gretsch, με την GX120. Κυρίως όμως ο Μάλλος στο στούντιο, αν ακούσετε το Say Less και πολλά άλλα άλμπουμ, έπαιζε με μια Fender Jaguar και με μια Jazz Master του 64. Αυτές ήταν οι αγαπημένες κιθάρες όπου έπαιζε κυρίως μέσα στο στούντιο. Στα live έπαιζε με την Gretsch. Το κάνουν πολύ καλλιτέχνες. Αν δείτε και τον Bono, συνήθως έχει μια πράσινη Gretsch, ομοίως μια 6120 όταν παίζει live. Το λέμε εντελώς τεχνικά, αλλά έχει όμως και αυτό τη σημασία του. Ναι, όταν έπαιζε επάνω έβγαζε έναν εντελώς διαφορετικό ήχο, φοράγε λάμπες πάνω στον ενισχυτή. Και ίσως είναι και αυτή, ξέρετε, η μαγεία πολλές φορές. Παίζει ένας κιθαρίστας μια κιθάρα, παίζει ο άλλος με την ίδια κιθάρα και ακούς έναν εντελώς διαφορετικό ήχο. Έχει μια εντελώς διαφορετική λογική πάνω στη μουσική. Ό,τι ακριβώς για παράδειγμα έκανε ο Τζόνι Νας πριν από 50 και πλέον χρόνια όταν διασκεύασε το Cupid.

Αυτό είναι το Cupid λοιπόν. Αυτός είναι ο Johnny Nash. Και μου λέει ένας ακροατής ότι μιας και μιλάμε για όργανα, πόσα όργανα έχουν χαθεί όταν έγιναν καταστροφές στην Αμερική και στον Κατρίνα και στον Νάσβιλ. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι στο Musicians Hall of Fame το 2010, όταν έγιναν οι μεγάλες πλημμύρες στο Νάσβιλ, καταρχήν καταστράφηκε μία από τις πιο εμβληματικές κιθάρες του Jimi Hendrix, η οποία βρισκόταν σε αποθήκες στο Musicians Hall of Fame. Είχε τότε καταστραφεί η Stratocaster του Hendrix, το μπάσο του Hank Williams που είχε γράψει το Cheating Heart, είχε καταστραφεί ένα όργανο του Johnny Cash, δύο Steinway πιάνα που έπαιζαν, αλλά και το εκκλησιαστικό όργανο που είχαν, το οποίο έκανε πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια με τη συμφωνική ορχήστρα του Nashville. Έχασε σχεδόν όλες τις κιθάρες τότε ο Brad Paisley, έχασε ο Keith Urban μια Gibson Les Paul της δεκαετίας του 60, ο Frampton τουλάχιστον 50 κιθάρες. Ναι, ήταν μια καταστροφή εκείνη την εποχή, όταν έγινε μεγάλη καταστροφή στο Nashville από τις πλημμύρες. Δεκάδες σπάνιες κιθάρες, κάστο μενισκητές, πετάλια, όργανα, ανυπολόγιστες ζημιές δυστυχώς. Και μια τέτοια κιθάρα είχε χάσει και ο Ραούλ Μαλό, μια κλασική Gibson που έπαιζε, την οποία κάποια στιγμή την πήρε, την έφτιαξε και συνέχισε να ηχογραφεί με την ίδια μέχρι που έφυγε από τη ζωή. Loaded Honey, Don't Speak, μέχρι τις 8:30.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,634 λεπτά μετά τις 8. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε με ένα καλλιτέχνη που μας έρχεται από τη Γαλλία.

Αυτή είναι η Thee Sincere's, αυτό είναι το συγκρότημα και το Sincerely Yours, το πιο γνωστό άλμπουμ που έβγαλαν στο δυτικό Los Angeles. Αυτή η μπάντα μου παίζει κυρίως soul και R&B. Ένα κλασικό τσικάνο soul ήχο της δεκαετίας του 60, έτσι λεγόταν αυτή η μουσική, φίλες και φίλοι. Λεγόταν τσικάνο music, ήταν επηρεασμένη από συγκροτήματα εκείνης της εποχής, από τους El Chicano φυσικά, από τους Μάλο, και αργότερα όταν μπήκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 και εδραίωσε αυτόν τον ήχο σε όλη την Αμερική, ποιος άλλος φυσικά, ο Κάρλος Σαντάνα. Και πάνω σε αυτόν τον ήχο και με λίγο πιο ψυχεδελική, αν θέλετε, υφή, μας έρχεται ο William Dory από τη Μεγάλη Βρετανία, κατά κόσμο Skin Shape, βάζοντας και τα βραζιλιάνικα μέσα, στο Σου Άλμα.

με πολύ ρέγγε, με πολύ dub για την εποχή. Mother and Child Reunion. Όταν όπως το ηχογράφησε ο Paul Simon, μερικούς μήνες, μερικές εβδομάδες βασικά μετά, το πήρε το τραγούδι ο Johnny Rivers και έβαλε μέσα ακέπνευστα στο Mother and Child Reunion. Αλλά φυσικά η πρώτη εκτέλεση του Paul Simon είναι κλασική, η πιο κλασική από τις κλασικές. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τους Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα από το τελευταίο τους άλμπουμ Descending to Nowhere.

Αυτή λοιπόν είναι η Ροντρίγκο Γκαμπριέλα. Όταν η Ροντρίγκο Γκαμπριέλα ηχογράφησαν για πρώτη φορά, μάλλον τους άκουσα για πρώτη φορά πριν από 15 χρόνια να διασκευάζουν τον Buster Voodoo του Χέντριξ, νόμιζες ότι έπαιζε στην κυριολεξία μια ορχήστρα. Όταν η Ροντρίγκο Γκαμπριέλα είχαν ξεκινήσει στο Mexico City να παίζουν μουσικές, έπαιζαν hard rock και heavy metal. Και αυτό δεν είναι περίεργο. Περισσότερες μπάντες και δίτα δίδυμα είχαν παίξει heavy metal και διάφορα άλλα τέτοια είδη hard rock μουσική. Έφυγαν, ήρθαν στην Ευρώπη. Όταν ανέβηκαν στη Σκωτία έμαθαν και άκουσαν περισσότερο το φλαμέγκο και μετά έβαλαν πάνω στον ήχο, στην κλασική κιθάρα, το φλαμέγκο και φυσικά έβαλαν και τη ροκ. Και εδώ διαφοροποιούνται μέχρι σήμερα. Όποιος έχει δει, όποιος έχει ακούσει, θα καταλάβει πραγματικά τι εννοώ. 9 παρα 10 εδώ στον κόσμο στους 93,6. Am I the same girl?

Αυτή είναι η Menahan Street Band από το Brooklyn, από τη Νέα Υόρκη. Μόλις οι Menahan Street Band είχαν πάει στην δισκογραφική εταιρεία στη Θρυλική, στην Dapton Records, και έβαλαν το Afrobeat, το Funk και την Jazz μες στη μουσική, μάζεψαν μέλη από τους Antipalas, από τον Ed Michaels Affair, από τη Sharon Jones, από τους Bulldogs Band, και έφτιαξαν μια εξαιρετική κολεκτίβα πραγματικά. Ούτως ή άλλως όλοι αυτοί που λέμε είναι φίλοι και σαμπάντες, έχουν παίξει πάρα πολλές φορές και στη Νέα Υόρκη και γενικά πάνω σε αυτόν τον ήχο. Εξάλλου αυτός είναι ο ήχος που φημίζεται η Dapton Records. Big Extra Plank παρέα με το Σαμπούζι μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Σάροφ Στέλλαρ, Κατεπόσταλη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιου, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Marvin Gaye και το I Want You. Εδώ είμαστε κι εμείς, 6 λεπτά μετά τις 9. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, σε 93,6. Είναι Τρίτη σήμερα, 4 Αυγούστου. Παρέα με το Χάρη Κουτουλογέννη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε να συναντήσουμε Ρομπέρτα Κάμπος, ντουέτο, και Μαρι Φρος από τη Βραζιλία.

ξέρεις πάρα πολλά πράγματα αυτό το τραγούδι. Η Μαρή Φρόες, ή αλλιώς Μαριάννα Φρόες, γράφεται Φρόες, Φρόες προφέρεται στα βραζιλιάνικα. Έχει το πρώτο της extended play που έβγαλε το Rolling Stone στην Βραζιλία. Έγραψε ότι η φωνή της είναι τόσο όρημη που δεν καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μόλις 23 χρονών και έχει μια ευαισθησία και μια μουσικότητα που αυτό την παραπέμπει πραγματικά σε άλλες εποχές της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής. Αυτό είναι αλήθεια και αυτό το έχει κερδίσει η Μαρή Φρόες. Φαντάζομαι ότι αν μπορεί και ηχογραφεί και ετοιμάζει τέτοιες μουσικές στα 23 της, τι θα γίνει σε 5, 6, 7 χρόνια. Και το σίγουρο είναι ότι μέχρι τώρα έχει κερδίσει το κοινό, όχι μόνο το ελληνικό κοινό που σίγουρα η ίδια δεν το ξέρει, αλλά το βραζιλιάνικο και το λατινοαμερικάνικο, αυτό είναι 100% σίγουρο, γιατί το βλέπω και στις περιοδίες και στα live που κάνει και γενικά στο πώς κινείται τα τελευταία 1,5 χρόνο. Όλα αυτά για την Μαρή Φρόες που την αγαπάμε, την ακούμε ιδιαίτερα εδώ στον κόσμο, όπως και όλους εσάς που σας καλησπερίζουμε για άλλη μια φορά. Εμείς είμαστε ζωντανά εδώ στην Αγία Παρασκευή, εσείς βρίσκεστε οπουδήποτε και μας κάνετε ακρόαση. Πολλούς χαιρετισμούς και στη Ρόδο, μας κάνετε ακρόαση και στη Βέρεια, μας κάνετε ακρόαση και στην Ρόδο. Πολλούς χαιρετισμούς και στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο που μας κάνετε ακρόαση. Να είστε όλοι καλά, καλές διακοπές, καλά να περνάτε. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Αντριάν Κεσάδα με τον Πολέρος Ψυχεδέλικος νούμερο 2 και νούμερο 2, γιατί το νούμερο 1 του πήγε πάρα πολύ καλά και σίγουρα υπήρχαν και τραγούδια που ήθελε να προσθέσει και στο νούμερο 2, γι' αυτό και το κυκλοφόρησε και καλά έκανε.

με μια σκαμπάντα που μας παραπέμπει στη Reggae Rock και σε Ska Punk από το Long Beach, από την Καλιφόρνια. Αυτή είναι η Sublime με το Summertime. Και πριν από πολλά χρόνια, κάτι ανάλογο έκανε ο Steve Tyler παρέα με τον Joe Perry, να πειράζουν τα κομμάτια του Bob Marley. Roots Rock Reggae.

Steve Tyler λοιπόν πειράζει Bob Marley. Και φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που καλλιτέχνες της ροκ μουσικής, αφήνουμε την pop, μιλάμε για τη ροκ μουσική, έχουν επηρεαστεί από τον ήχο της Reggae και δει από τον ήχο του Bob Marley, εγώ θα λέγα και τον ήχο του Lee Scratch Perry, με πρώτους και καλύτερους τους Class, έτσι κι αλλιώς είχε κάνει ο Lee Scratch Perry σε 2-3 κομμάτια, στο Σαντινίστα αν θυμάσαι, αλλά και οι Police, όπως και οι Rolling Stones βέβαια έχουν πειράξει κομμάτια, έχουν διασκευάσει, είχαν διασκευάσει το Fade Away και φυσικά ο Eric Clapton όταν πήρε το 74 το I Shot the Sheriff και έβαλε ένα εντελώς διαφορετικό χρώμα σε ένα mainstream ήχο αγγίζοντας το... πώς να το πούμε, το rock audience, το κοινό της rock, κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει τουλάχιστον το 1974. Όλα αυτά για την reggae, για τον Bob Marley, που δεν ακούμε μόνο reggae φυσικά το καλοκαίρι, ακούμε reggae καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπως ακριβώς και την επόμενη κυρία που θα ακούσουμε, από αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα όνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στην country μουσική, καθότι το Choosing Texas έχει μείνει πάνω από 15 εβδομάδες στο νούμερο 1 και είναι η πρώτη φορά εδώ και 60 χρόνια όπου στο Top 100 υπάρχουν 5 άλμπουμ, 5 τραγούδια τα οποία είναι και τα 5 από την country. Αυτό έχει να γίνει δεν ξέρω και εγώ από πότε, έτσι, και με την Ella Langley, με το Choosing Texas και με το Morgan Wallen και με το καινούριο από το Toy Story, το 5, το I Knew It, το οποίο είναι εξαιρετικό, της Taylor Swift, και το ντουέτο της Langley με το Morgan και με το τραγούδι της Stella Lefty, το Boston, αυτή η φωνή που κρατήστε αυτό το όνομα. Περνάνε τα χρόνια σιγά σιγά, έτσι λέγαμε και με την Ella Langley πριν από 2 χρόνια και αυτή τη στιγμή η Ella Langley φιγουράρει παντού. Έχει και πάρα πολύ ωραίο ήχο ούτως ή άλλως. Και τη βλέπω να πηγαίνει και πάρα πολύ καλά και στα φετινά CMA Awards.

Αυτός είναι ο Κούντιμαν με τον Ντέκελ και το Let Your Love. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτός είναι ο Paul McCartney, The Days We Left Behind, και ένα τραγούδι που μας έρχεται από το The Boys of Dungeon Lane. Είναι ένα μέρος όπου μεγάλωσε θεωρητικά ο Paul McCartney. Ένα άλμπουμ, αν ακούστε λίγο αυτό το τραγούδι έτσι τώρα που το ακούμε εδώ πέρα, γιατί το άλμπουμ του Paul McCartney είναι πραγματικά εξαιρετικό. Είναι αντιβάτς και αυτό, όπως και το Rolling Stones στην παραγωγή. Θύμισε πάρα πολύ αυτό το βάθος στις πρώτες ηχογραφήσεις που έκανε ο Dan Fogelberg στην δεκαετία του 70. Είναι εντελώς alternative folk της δεκαετίας του 70, και είναι ένα άλμπουμ που ηχογράφησε στο Abbey Road. Διάβασα μια συνέντευξη του McCartney που μάλλον δεν ήταν γραπτή μόνο, ήταν στο New Musical Express, πήγε δημοσιογράφος, είχαν τραβήξει και 20 λεπτά. Βρέθηκε λοιπόν στο Abbey Road και μάλιστα έλεγε ο 84χρονος πια McCartney, αυτή είναι η πόρτα που έμπαινε και καλά σε άλλο στούντιο. Εδώ ήταν ένα πιάνο που έκανε δοκιμαστικά ο Λένον, και είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βρίσκεσαι τώρα σε έναν εμβληματικό χώρο στο Abbey Road στο Λονδίνο, εκεί όπου ηχογραφήθηκαν στην κυριολεξία τα πάντα, έτσι, για τα εδώ και 94 χρόνια, γιατί το κτίριο έχει δημιουργηθεί, τα Abbey Road Studios, το 1931 επίσημα, και τα headquarters βρίσκονται στο St. John's Wood. Αν όποιος μπορεί να πάει πραγματικά μέσα, μένει έκθαμβος μόνο για την ιστορία, το τι έχει περάσει και το τι έχει ηχογραφηθεί στα στούντιο του Abbey Road. Φλεβάνς και Λόλα Βέιν.

Τι ωραίο groove, Φλεβάνς και Λόρα Βέιν, και βάζουν και τη soul, βάζει και το funk. Ιδιαίτερα έχουν και αυτά τα πνευστά μέσα μας, θυμίζει εκεί 70's ο ήχος. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη τον περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο στην Αθήνα, στο Λυκαβητό, θα ξεκινήσει από εδώ την περιοδία του. Θα κάνει τη μεγαλύτερη περιοδία που στη μέχρι τώρα 20χρονη καριέρα του, και θα ολοκληρωθεί φυσικά στην Μεγάλη Βρετανία με μια σειρά live. Τζακ Σαβορέτη θα παρουσιάσει φυσικά και το καινούριο του άλμπουμ. Και αν δεν τον έχετε δει, έχει μια πολύ στρωμένη μπάντα, κάνει πάρα πολύ καλά live. Και έχει και μια πολύ ιδιαίτερη σχέση πια με το ελληνικό κοινό, ο Τζακ Σαβορέτη, μετά από τόσα χρόνια, και το ανταποδίδει αυτό και το κοινό.

remplacé. Tu ne seras pas criolla. Que cette chanson

0: Violette au sel, violette au mal.
1: Δέκα παρά δέκα εδώ στον κόσμο, σε 93,6 βρεθήκαμε για λίγο στην Γαλλία. Φλάβια Κοέλιο παρέα με τον Μπερνά Λαβιγιέ. Δεν είναι λίγες φορές που έχουν φύγει πολλοί καλλιτέχνες από την Βραζιλία και έχουν ηχογραφεί στη Γαλλία. Εξάλλου η Φλάβια Κοέλιο είναι και μια τραγουδίστρια που έχει φύγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την Βραζιλία και μένει στη Γαλλία ηχογραφή. Μάλιστα όταν είχαμε βρεθεί στο Ηρώδιο και είχαμε δει το Ιμπραήμ Μαλούφ, η οποία είχε ηχογραφεί σε ένα κομμάτι με το Μαλούφ στο πρώτο τελευταίο του άλμπουμ. Είχαμε και τη χαρά μετά την πανδημία, εκεί μετά τον COVID, την περίοδο να δούμε τη Φλάβια Κοέλιο και να ανταλλάξουμε και μερικές κουβέντες. 10 παρά 10 λοιπόν εδώ στον κόσμο. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Great Satchmo. Θα σας πει περισσότερα μετά η Ρουμπίνη, την οποία την έχω δίπλα μου, και θα σας πει πολλά περισσότερα για τον Great Satchmo, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στη Νέα Ορλεάνη το 1901, πριν από 125 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Και ο άνθρωπος που έβαλε πάνω στο χάρτη όλη τη μουσική της jazz, την Dixieland, την blues και αυτό που ονομάστηκε traditional pop με τις μουσικές του πέραν των συνεργασιών, έχω την αίσθηση ότι δύο είναι τρομπέτες αυτή τη στιγμή που είναι οι άκρως αναγνωρίσιμες στον κόσμο. Η μία είναι του Louis Armstrong και η άλλη είναι του Ιμπραήμ Αλούφ. Αλλά όταν ακούς τον Louis Armstrong καταλαβαίνεις απόλυτα που βρίσκεσαι.

0: The kiss of fire.
1: Kiss of Fire, λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, σε 93,6, στον καλοκαιρινό κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Και το Χάρη Κουτουλογέννη φυσικά που ήταν στον Νίκο, και θα παραμείνει Χάρης Κουτουλογέννης εδώ με τη Ρουμπίνη στα γκουράκι. Για να σας πάει μέχρι τις 12. Σας αφήνω με ένα πολύ καλοκαιρινό acoustic version που είχαν ηχογραφήσει πριν από χρόνια, το 2019, στο Richest Man in Babylon. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Το Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά, bye bye.

Μία πρώτη ηχογράφηση το 1942. Alive at the Hollywood Empire. See Jam Blues. Louis μαζί με Duke Ellington. Louis Daniel Armstrong, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα το 1900.

σένα. Ο γνωστός Σάτσμο, η Pops. Τώρα, αν υπήρξε μια χαρισματική προσωπικότητα, αν ήταν καινοτόμος ερμηνευτής, αν είχε πλούσια μουσικά προσόντα, αυτό το οποίο σίγουρα είναι σίγουρο είναι το ότι με το που ακούς τη φωνή του ξέρεις ότι είναι ο Louis Armstrong. Δεν συμβαίνει με πάρα πολλούς μουσικούς αυτό, και ειδικά της jazz, και σίγουρα είναι ότι η jazz χωρίς τον Louis θα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε σήμερα, γιατί δεν ήταν απλώς ένας ο οποίος έπαιξε και ηχογράφησε αληθινά και συναρπαστικά αυτή την μουσική από τη δεκαετία του 20, κάτι που δεν ισχύει για κάποιον άλλον της γενιάς του, και ήταν ο πρώτος μεγάλος σολίστας και εκείνος που κατέστησε τη jazz μουσική του κόσμου έτσι από την αρχή, και όλου του κόσμου, δηλαδή από τη Δύση μέχρι την Ανατολή. Δεν παρακολούθησε την εξέλιξη της jazz μετά τον πόλεμο, τον ενδιαφέρε πιο πολύ να ηχογραφεί μουσική, και η κριτική επίσης που μπορεί στόχο για να τον μειώσει κάποιες φορές, ο ίδιος έμεινε πάρα πολύ συγκεκριμένος στο στόχο του. Η μουσική της ταινίας Song of South. Όλα αυτά τα ωραία που τραγουδούσε, τα ζήπα ντι ντουντά. Και ακολουθεί και ένα μπι μπου. Zippity doo da, zippity yay. My oh my, what a wonderful

0: That's actual.
1: Λοιπόν, πρέπει να σκεφτείτε ότι μέχρι τότε, μέχρι που να εμφανιστεί ο Louis Armstrong, οι jazz ηχογραφήσεις γίνονταν από μπάντες και τα μέλη των οποίων δούλευαν μαζί, χωρίς καμιά ενεργή συμμετοχή του σολίστα. Στο νέο σχήμα θα υπήρχε ο πρώτος εξέχων και δίπλα του υπόλοιποι οργανοπαίκτες που θα τον συνόδευαν, έχοντας βεβαίως διακριτούς ρόλους. Και κάπως έτσι ο Louis και η His Hot Five ήταν έτοιμοι. Ο Louis Armstrong στην κορνέτα, ο Lil Hardin στο πιάνο, ο Kid Orby στο τρομπόνι, ο Johnny Sensio στο μπάντζο και ο Johnny Dodge στο κλαρινέτο. Ηχογραφούν το 1926 στο Σικάγο το περίφημο HBGB's. Και αν μπορεί να μην ήταν το πρώτο σκάτ που ηχογραφήθηκε σε δίσκο, όμως ήταν αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη αίσθηση. Φανταστείτε, πουλήθηκαν από την δισκογραφική τότε 40.000 αντίτυπα. Διότι το να τραγουδάς πάνω στο ρυθμό χωρίς να προφέρεις ακριβώς λέξεις, αυτό είναι τεχνική στο σκάτ και ταλέντο. But the thing I'm above that doesn't jump. Bibbidi-bobbidi-boo.

0: Ταμπού!
1: Εδώ μουσική από την ταινία Σιντερέλα. Ο Χάρης Κωτουλογέννης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπαίνει στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και όπως καταλάβατε, βεβαίως μια εκπομπή αφιερωμένη στον σπουδαίο Louis Armstrong, κατά πολλούς ο βασιλιάς της jazz. Και αυτό που ακολουθεί σίγουρα ένα τραγούδι που έχει μείνει στην ιστορία. Από το Louis. Το 1950.

τέτοια χρονιά στην Αμερική γεννιέται συγκεκριμένα στο Σικάγο του Ιλινόης μια σπουδαία φωνή. Άρα μικρό κορίτσι με αυτή την τεράστια φωνή, Tim Euro. Και αυτό είναι το Hurt.

σπάνια περίπτωση Γάλλου να έχει εξαιρετική προφορά στα αγγλικά. Ο Τιουάγιο, Electric Spanish, παραγωγή από πίσω Αντρέα Κεσάντα, από Black Pumas. Ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, έχουν δουλέψει πολύ ωραία μαζί, με τίτλο Outsider.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.
4: On a coconut island, I'd like to be a castaway with you. On a coconut island, there wouldn't be so very much to do. I would linger a while and just gaze into your lovely eyes of blue. Then I'd walk for a mile.

1936 on a Coconut Island, εκεί κυκλοφόρησε από την Decca Records του You Sweetheart Aloha. Ήταν ο Louis Armstrong μαζί με τους The Polynesians. Έχει να κάνουμε μια ωραία βόλτα στη Γαλλική Πολυνησία, στην Καραϊβική και γενικότερα στη μουσική Καλύψο.

ένα από τα φεστιβάλ που αγαπάμε πάρα πολύ, Sunny Festival. Ένα φεστιβάλ το οποίο λειτουργεί και ως πρώτη αποδιώσιμης διοργάνωσης. Αυγούστου, Soul to Soul. Ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμιας soul σκηνής, με ηγετική μορφή τον Jazzy B. Επαναλαμβάνω, 8 Αυγούστου στο Λόφο της Άννης. David Walters, Soul Tropical, Ηρέκε με Ανιές Ελένα, Πετί τα Πετί.

Μπακάο Ρίδεμαν, Steel Band, σε ένα πολύ ωραίο instrumental. Και ο David Walters μας τραγουδάει για φως μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Δεν είσαι μόνη.
5: Δεν είσαι μόνος.
4: Δεν είσαι μόνος.
5: Είμαστε δίπλα σου.
4: Δεν σε καθορίζει.
5: Δεν σε κρατάει πίσω.
4: Δεν σε σταματάει.
5: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου.
1: Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Mac the Knife, The Ballad of Mac the Knife, η Die Moritate von Mackie Messer, αν το λέω καλά στα γερμανικά. Ένα τραγούδι βεβαίως του Kurt Weill, το οποίο έγινε γνωστό και έγινε και standard βεβαίως από το Louis Armstrong το 1955. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης 4 Αυγούστου, σαν σήμερα γεννιέται ο σπουδαίος Louis Armstrong, ο οποίος ηχογράφησε αυτό το Mac the Knife και από τότε βεβαίως παίζεται σε hit parade και όχι μόνο. Χάρης Κουτουλογέννης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και ένα άλλο αγαπημένο του Louis Armstrong είναι αυτό, για να χαμογελάς.

Η πολύ γνωστή μελωδία του Αντώνιος Κάρλος Ζουμπίμ, Wave, Voûte Contar στα Πορτουγκίζ. Ηχογραφήθηκε πρώτα ως instrumental. Σέρτζιο Μέντες, Μελάνι Χόλ το έχουν τραγουδήσει μαζί για το άλμπουμ Εκκινόξιο το 67. Ένα τραγούδι το οποίο έχουν αποδώσει πάνω από 500 jazz καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και ο Φρανκ Σινάτρα. Και από αυτό το κύμα, The Peddler's Smile.

takes forever. Mama, I will wait for you. Yeah. For 1,000 summers.

Σύνθεση Michel Legrand, Je ne pourrais jamais vivre sans toi. Θυμάμαστε όλοι τις ομπρέλες του Κερβούργου. Αλλά εδώ στα αγγλικά, I will wait for you.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ακούτε Κόσμος.
2: Και σε puede vacilar. Es que me enseña que ubica. Que se puede vacilar. Es que me enseña que ubica.

Ο Quantic μαζί με τον Νικόντιμους στο Miss Venus Tropical πίσω το 2007. Ακολουθούν οι Dynamics σε ένα dub cover στους White Stripes, αλλά και άλλο ένα cover έκπληξη αμέσως μετά από Tanguy Matcher.

Λοιπόν, σε αυτό το μήνυ αφιέρωμα στο Louis Armstrong δεν θα έλειπαν βεβαίως και οι συνεργασίες του. Δύο άλμπουμ την Ella Fitzgerald για την Verve Records. Ellen Louis Again. Μουσική διεύθυνση Oscar Peterson. Buddy Rich στα drums.

Let's call the whole thing off. Gershwin, τελεία, Shall We Dance. Fred Astaire, Ginger Rogers. Εδώ από την Έλληνα και το Louis Armstrong.

Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Άρης Κουτουλογιάννης φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Και σίγουρα όλοι έχετε σίγουρα τραγουδήσει το I see trees of green, red roses too, and I think to myself, what a wonderful world.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στο δικό μας το ταξίδι, ακριβώς. Άλεξ Νος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, ένα λιλασίν από το Ομεράρ Νάντα, ο οποίος ρεμιξάρει μαζί με τους Γιούμπα.

Lunch Mediterranean φτιάχνουν ο Leon Thal μαζί με την Flavia Coelho.

did not want.

Κόσμος Αντοχής ανοιχτός έως τις 2 στον κόσμο σας, στους 93.6. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κρονάκη διαλέγει τις μουσικές. The Comet is coming.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: cosmosradio.gr www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς εδώ, στη δεύτερη ωρίτσα μας, στον κόσμο μας, τον Νίκο μας, στους 93 και 6 δηλαδή. Και εδώ το κορίτσι, το οποίο ονομάζεται Μάιρα Αντράντε, βάζει τα λόγια. Και εδώ το κορίτσι, το οποίο ονομάζεται Μάιρα Αντράντε, βάζει τα λόγια στο αφέτο, σε αυτό το

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό και on demand. Όσο για τους Έζρα, τους Έζρα Collective, Only Love είναι το κομμάτι που φτιάξαν μαζί με τον Μπα Σελιού.

Εδώ είμαι, Horizons παρεμβαίνουν. Η Lays έρχεται πάντα με τους New Experience και το Bagda είναι ό,τι φτιάξαν πριν από ένα χρόνο.

Ο Αφροπίτ Αμπάσαντορ ή αλλιώς Ντέλος Οσίμι μαζί με τον παραγωγό Μεντλάρ συναντήθηκαν και ό,τι συνέβη είναι αυτό εδώ. Lord have mercy.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
1: Κόσμος Radio.gr.

0: ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή το ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος 93,6.